αφορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή. Στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

ιστορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώποι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, τη ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλημέρα! Είμαστε νομίζω πολύ δυνατά. Πώς μας ακούτε? Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα!
2: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Πού είστε, έχουμε μαζευτεί τώρα τελευταία φορά. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο ωραία με Stan.
2: Όπως πάντα, Stan ξεκινάει πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία και είναι και...
2: από τους αγαπημένους
1: ναι.
2: μας.
1: Ναι, θα τα πούμε. Πάμε.
2: Δεν κρατιέμαι τόσο.
1: Παιδιά, να ξέρετε ότι ο Stan είναι στην καρδιά μας πολύ. Το ξέρετε φαντάζομαι όλοι όσοι μας ακούτε. Ναι. Πάμε να το ακούσουμε. Εντάξει.

πώς κοιμηθήκαμε, πώς ξυπνήσαμε. Τρελαίνομαι, best intro λέει. Ζωή καλημέρα, Ιωάννα καλημέρα.

0: Εντάξει, σας λέμε ότι θα τα ακούσετε, αλλά ποτέ δεν ακούτε ένα τραγούδι ολόκληρο με εμάς εδώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει χρόνος με το.
0: Είσαι για να.
1: Είσαι για να.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά μου όμορφα. Πώς είμαστε, κάνουμε να έχουμε μια χαρούμενη Πέμπτη, μια τελευταία Πέμπτη, έτσι, να ξεκινήσουμε αυτόν τον τρόπο.
0: Εδώ, στο στούντιο.
1: Στο στούντιο του ραδίου μου. Του παντίου.
0: Καλημέρα, Μαράκι.
1: Καλημέρα, Μερούλα μου, καλημέρα.
0: Παιδιά, οι OGs, οι φανατικοί ακροατές μας είναι μέσα. Όποιοι άλλοι δεν φανερώνετε την ταυτότητά σας, το εκτιμούσαμε πολύ αν σήμερα μας λέγατε ποιοι είστε.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Έχουμε περιέργεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Όμως, καλημέρες από συγκρού.
0: Α, εδώ γύρω.
1: Είναι στην Τζάπτερο ο κύριος μας.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Γιώργος είναι το πρώτο.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Εργολάβος. Παιδιά, δεν το ξαναδούμε αυτό το nickname.
0: Όχι, όχι.
1: Πω, παιδιά, είμαστε πολύ συγκινημένες λίγο σήμερα.
0: Λίγο. Πάρα, πάρα πολύ.
1: Είμαστε... καλημέρα, κούκλες. 12 και 20, Σύνταγμα.
0: Καλημέρα, ρέκο.
1: Παιδιά, πρέπει να διαβάσω το καταλαβαίνει.
0: Ρε, δεν θα διαβάσει. Θα πάμε να βρούμε το αγόρι μας τώρα. 12 και 20 το Σύνταγμα.
1: Λοιπόν. Πείτε μου πώς είστε, τι κάνετε, πείτε στη Μυρτώ.
0: Γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, είχα δουλειά.
1: Απουσίασε αισθητή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά είμαι σίγουρη ότι έκανες μια τέλεια εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Και μόνη σου.
1: Εγώ ήθελα όμως το κορίτσι.
0: Και εγώ ήθελα να είμαι εδώ, δεν θα πω ψέματα, αλλά... Εντάξει,
1: πριν ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: να σας πω το όνειρό μου.
0: Όχι, ναι.
1: Γιατί είπα στη Μυρτώ ότι είδα περίεργο όνειρο, αλλά δεν σου έχω πει τι.
0: Όχι, όχι. Αλλά κάθε μέρα βλέπεις περίεργα όνειρα.
1: Όντως, όντως, όντως. Παιδιά, σήμερα είδα ένα ακραίο όνειρο. Ακραίο δεν είναι, αλλά ξύπνησα μέσα στο βράδυ που δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι και άσχημο.
0: Ναι, είναι πολύ άσχημο.
1: Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Είχαμε πάει, είδα γενικά πολλούς γνωστούς, γνωστά πρόσωπα στο όνειρό μου.
0: Ωραία.
1: Και ήσουν και εσύ μέσα.
0: Guest ήτανε, star.
1: Όσοι είστε εδώ πέρα, είδα και εγώ περίεργο όνειρο. Μαρία μου, πες μας τι είναι, γιατί θέλω να ακούσω, θα το διαβάσω φωναχτά. Ήτανε όλοι όσοι είστε εδώ στο chat, ήσασταν σχεδόν. Είχαμε πάει, λέει, ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ.
0: Που όλοι μπορεί, μαζί.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Που μπορεί να ήταν, ρε φίλε, όχι Μυρτώ. Όχι Μυρτώ, ήταν αρκετά δηλαδή αισθητή απουσίας.
0: Δεν το πιστεύω. Τι να... Ρε, πόσο καιρό έχω να τη δω.
1: Ναι, πάρα πολύ καιρό.
0: I miss you, girl.
1: Μπορεί όμως τη γιορτή της Αρδέλας να τη δεις, γιατί τι να πηγαίνει. Τι να, 27. Για πες. Ήθελα να σου το πω. Προφητικό όνειρο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε το όνειρό μου, παιδιά, γιατί... Έχω διάσπαση, παιδιά, και...
0: Έλα, πάμε, πάμε. Μας στέλνουν και στο chat, πρέπει να τα λέμε. Για πες.
1: Λοιπόν, προφητικό δεν ξέρω, μα είναι. Πήγαμε στο Άμστερνταμ, νομίζω μου είχε μείνει αποθυμία... Αποθυμένο που δεν πήγαμε στο Άμστερνταμ όταν πήγαμε στις Βρυξέλλες. Βέβαια, πήγαμε στην Μπρούζ που ήταν ωραία, αλλά ήθελα... Εγώ ήθελα να πάω λίγο στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Θα πάμε σε κάποια φάση, πιστεύω. Θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, δηλαδή. Τέλος πάντων, και μπαίνουμε, λέει, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Το όλοι μαζί, το οποίο είχε χωματόδρομο κάτω. Και προσπαθούσα εγώ να στρίψω τα μάξι, γιατί οδηγούσα μέσα στο σούπερ μάρκετ τώρα στο χωματόδρομο και ήμουνα τσίμα-τσίμα να πέσω στον κρεμό. Τέλος πάντων, μετά φεύγουμε από τα μάξι και πηγαίνουμε σε ένα χώρο που ήταν οι διάδρομοι και τα προϊόντα, τέλος πάντων. Και αρχίζουμε και χορεύουμε, γιατί ήταν σαν σούπερ μάρκετ κλαμπ αυτό.
0: Ωραία.
1: Και χορεύω εγώ εκεί και αυτά, πίνω λίγο και ήταν ο Ζώης, παιδιά, δίπλα μου. Κάπως με βριασμένος ήταν ο Ζώης. Αλλά γιατί. Γιατί φεύγουμε και συνειδητοποιώ ότι έχω χάσει το κινητό μου.
0: Πέτρα μου, αυτό έχει συμβεί.
1: Το ξέρω.
0: Στο παρελθόν.
1: Και έχει συμβεί ακριβώς έτσι όπως το είδα. Και ανοίγει το location μου ο Ζώης. Και λέει «No location found».
0: Α, έτσι όπως έλεγε και στα ακουστικά μου στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και ρίχνε το χιονόμερο και εγώ ήμουν μένω τι
1: ρωτά. Πω, παιδιά, τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό.
0: Πού είναι ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης μάλλον δεν θα μπει. Τέλος πάντων, και του λέω «Πάει, μου το κλέψανε το ένα το άλλο» και μπαίνω μέσα και της μιλάω ελληνικά και μου κάνει «English, English only». Και της λέω «Ρε εσύ, I have lost my phone». Check the camera. Μου λέει «Δεν μπορώ να το κάνω μπροστά σου». Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Φεύγω, κλαίω, που έχω χάσει το κινητό μου και γυρνάω πίσω.
0: Να.
1: Και, παιδιά, ήταν πάνω σε ένα προϊόν. αναποδογυρισμένο.
0: Επίσης είναι κάτι το οποίο τότε έχει συμβεί. Ναι.
1: Και ξύπνησα από το άγχος μου ότι έχασα το κινητό μου. Και ξύπνησα και σκεφτόμουν πόσο εθισμένη είμαι στο κινητό μου για να αγχωθώ που το έχασα. Και ότι ουσιαστικά τι είναι, είναι μια συσκευή. Και έκανα τώρα αυτές τις σκέψεις, ξέρω εγώ, 3 η ώρα το βράδυ. Και μετά ξανακοιμήθηκα και αποφάσισα ότι ίσως για το καλοκαίρι να πάρω με κουμπάκια.
0: Να πάρεις, να βγάλεις το νοκιάκι, εννοείς από το σιρτάρι.
1: Το νοκιάκι έχει επιστραφεί.
0: Α, έτσι.
1: Λοιπόν, με φορεία θα την πάρουμε από τη γιορτή της Αδέλας αν έρθει μυρτό. Όντως. Ισχύει αυτό.
0: Ποια από τις δύο, εμένα ή την Πέτρα?
1: Εσένα.
0: Τι να, γιατί το λες αυτό, έχω δώσει εγώ τέτοια σημάδια.
1: Λέει η Μαρία, εγώ είδα ότι είχα ξεχάσει ότι δίνω στρατηγική με τη φυσιολογία και είχα πάει, λέει, αδιάβαστη για τη στρατηγική, ό,τι να είναι από τα άγχη μου είναι.
0: Αχ, αγάπη μου.
1: Έλα, όχι, όχι, όχι, παιδιά. Μια χαρά. Και η Μαρία είναι μαχήτρια, παιδιά, και όλοι σας. Να πούμε ότι η Τίνα έδωσε εξετάσεις για τη νοηματική και τα πήγε τέλεια. Κάνει νοηματική η Τίνα.
0: Μπράβο, ρε κορίτσι μου!
1: Είναι φοβερή. Παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Και ο Γιώργος έδωσε μαθήματα και τα πήγε καλά.
0: Wow.
1: Μπράβο, ο Τζόης είναι στην εργατιά, κουράγιο. Ο Παρίσης έδωσε μαζί μας εχθές. Γι' αυτό σας είδα στον ηρώ μου, παιδιά, όλους. Γιατί...
0: Παιδιά, τι άξια που είμαστε.
1: Και η Ιωάννα κουράγιο.
0: Και η Ιωάννα, βγήκανε βαθμοί της από τις Βρυξέλλες. Ναι. Τα πήγε τέλεια.
1: Παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Έχω να πω.
1: Συγχαρητήρια, ρε παιδιά μου, σε όλους και σε όλες. Και πάρα πολύ χαίρομαι και είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο...
0: Να πω και κάτι.
1: Είπαμε
0: ότι θα πούμε σήμερα καλές ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Να τα λέμε αυτά. Και ρώτησε χθες στην ομαδική τα κορίτσια για πείτε μου καλά νέα. Εγώ εννοούσα για την εκπομπή αυτές. Καταλάβανε επί του γενικού.
1: Ναι,
0: λογικό. Και γυρνάει και λέει τη Λέντα ότι «Α, μου ανανέωσαν το συμβόλαιο στο σπίτι στην Πάτρα». Χωρίς αυξήσεις.
1: Δόξα τω Θεώ, μπράβο.
0: Ποτέ είπα ότι θα το
1: μπράβο.
0: Το είπα. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει μπει.
1: Το είπα.
0: Διαβάζει το κορίτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε να ακούσουμε το «Να με ερωτευτείς» του Σταν και να μπούμε με σοβαρές ειδήσεις σήμερα, πολύ καλές. Μόνο θετικές, γιατί είναι τελευταία εκπομπή, γι' αυτό αποφασίσαμε να...
0: Να πούμε μόνο θετικές ειδήσεις και να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Σταν, τον οποίο τον έχουμε δει και από κοντά.
1: Ισχύει,
0: και
1: ισχύει.
0: Και μας κοίταζε όλο το βράδυ.
1: Εντάξει.
0: Μας κοίταζε όλο το βράδυ.
1: Παιδιά...
0: Ήταν επική βραδιά.
1: Τώρα ξεχάζεται ότι τον είχαμε δει live.
0: Τι βραδιά ήταν εκείνη.
1: Ήταν φοβερή βραδιά. Με ζώη.
0: Ναι.
1: Λείπει ο Μάρτης, ναι, από τη Σαρακοστή, ναι, ναι. Παιδιά. Πάρα πολύ ωραία τα καλά μας νέα. Όλα τα κάνει, όντως. Την άρα μου. Να πω ότι με το Σταν δεθήκαμε πολύ με τη Μυρτό, παιδιά.
0: Ναι, ήταν από τα πρώτα. Εγώ νομίζω ότι θα τον παντρευτώ αυτό. Όταν ήμουν. Πόσο ήμουν, 10 χρονών, νομίζω ότι θα τον παντρευτώ.
1: Νομίζω ήταν κομβικά σημεία στη σχέση μας.
0: Ναι, ήταν. Ο Σταν και Παντελίδης. Αλλά είδατε, επιλέξαμε
1: χαρούμενο.
0: Τον χαροπό.

0: Ζωή μου, θα πας για μπάνιο σήμερα, τι θα κάνεις?
1: Τον βλέπω εκεί πέρα να βάζει, story που πάει για μπάνιο.
0: Θα τα δεις και από κοντά.
1: Θα τα δω και από κοντά όντως, αλλά ζηλεύω προς το παρόν.

0: Ξέρεις, σκέφτομαι τώρα με το...
1: Εμένα.
0: Όντως, μήπως να τους πούμε πώς γνωριστήκαμε.
1: Α, ναι.
0: Για όσοι ναι, δεν ξέρετε ναι, πώς γνωριστήκαμε. Είναι αστεία ιστορία.
1: Είναι λίγο.
0: Λοιπόν.
1: Ήμασταν στο μεγάλο το αμφιθέατρο.
0: Το Σάκι.
1: Ναι.
0: Όσοι ξέρετε από πάντιο.
1: Και καθόμασταν εγώ με την Ιωάννα στην άκρη.
0: Και την Ειρήνη. Και η Ειρήνη ήταν, σίγουρα.
1: Όχι, η Ειρήνη ήταν από πάνω.
0: Από πίσω.
1: Ναι. Ναι. Και έτσι όπως καθόμαστε, ακούμε ένα συγγνώμη.
0: Έλα, εντάξει, υπερβολική.
1: Για να μπορώ να καθίσω δίπλα εκεί στην καινή τη θέση, γιατί είναι οι κοπέλες που κάνω... Έκανες μια εργασία με αυτές τις κοπέλες, δεν θυμάμαι.
0: Ρε, όχι, ήταν μια κοπέλα η οποία την είχα γνωρίσει εκείνη την πρώτη μέρα και μας έβαλε ο Μπακουνάκης. Μπακουνάκη είχαμε.
1: Να.
0: Και μας είχε βάλει μια ομαδική εργασία και εγώ δεν είχα άνθρωπο, παιδιά, να την κάνω. Δεν ήξερα κανέναν, παιδιά, στο τμήμα. Η Μυρτώ κάπως τα είχε βρει, ρε, φίλε. Εγώ δεν ήξερα κανέναν και γυρνάω και ήταν δίπλα μου η Μυρτώ. Και σκέφτηκα τώρα έτσι. Σαν τούλα είμαι το. Και γυρνάω και της λέω, έχετε ομάδα για την εργασία?
1: Και λέμε με την Ιώνα, ναι. Αλλά χωρούσαμε ακόμα ένα άτομο.
0: Ναι.
1: Και λέει, Πέτρα, θα μπορούσα να έρθω και εγώ. Έχετε, μπορείτε, είστε τέσσερις, γιατί ήταν τέσσερις και ήμασταν τρεις. Ναι, εννοείται, της λέμε. Και...
0: Και μετά ανταλλάξαμε Instagram, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και μιλήσαμε στο Instagram για να βρεθούμε και τελικά βρεθήκαμε οι δυο μας.
1: Ναι, γιατί όλες δύο ήταν άρρωστες.
0: Και εγώ είχα έρθει ακραία προετοιμασμένη για να μην νομίζει ότι μυρτώ ότι...
1: Εγώ κυριολεκτικά όχι. Το προηγούμενο βράδυ είχα βγει, είχα πιει, είχα γυρίσει 7 η ώρα το πρωί στο σπίτι μου και είχαμε ραντεβού τύπου 11 στη Σύνταγμα, κάτι τέτοιο.
0: Το θυμάμαι ακόμα αυτό.
1: Ήμουν έτσι. Στο μεταξύ, όταν γνωρίζω κάποιον άλλο, του μιλάω πολύ λίγο στην αρχή. Δεν πολύ θυμάμαι μετά το άτομο. Ειδικά όταν γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, όπως εκείνες τις πρώτες εβδομάδες, γνωρίζω συνέχεια κόσμο. Ναι. Και λέω, Παναγία μου, θυμάμαι ότι είναι μελαχρινή, θυμάμαι ότι είναι έτσι στο ύψος μου και αυτά. Αλλά στο Σύνταγμα, Σάββατο, με τόσο κόσμο, Κυριακή τη μέρα ήταν. Τέλος πάντων, και πήγαμε για καφέ. Και είπαμε τα νίποτα.
0: Τα νίποτα, παιδιά, τα νίποτα πρώτη φορά που βρεθήκαμε κυριολεκτικά. Και μόνο για την εργασία δεν μιλήσαμε. Το θυμάμαι. Και μετά...
1: Ναι, κυριολεκτικά. Είπαμε μισή ώρα για την εργασία.
0: Ναι, όντως.
1: Εγώ δεν ήξερα τι μου γίνεται. Η Πέτρα μου λέει αυτό και αυτό.
0: Πρώτα έτσι. Παιδιά, τι χαρακτημένο που θυμάστε πώς είχατε γνωριστεί. Ναι, έτσι. Είναι αστεία αυτή. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις μας όμως τώρα, παιδιά, γιατί.
1: Σοβάρεψε τώρα πάλι.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε. Θετικές ειδήσεις. Το Μεξικό έβαλε τέλος στα πειράματα σε ζώα για καλλιντικά, παιδιά. Όχι άλλο cruelty στα καλλιντικά. Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των ζώων. Έγινε η πρώτη χώρα το Μεξικό, στη Βόρεια Αμερική, που απαγόρευσε σε εθνικό επίπεδο τις δοκιμές καλλιντικών σε ζώα. Μία απόφαση που έστειλε μήνυμα σε ολόκληρη τη βιομηχανία ομορφιάς. Δεν απαγορεύτηκαν μόνο τα τεστ. Απαγορεύει επίσης την παρασκευή, την εισαγωγή και την εμπορία καλλιντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
1: Wow.
0: Με απλά λόγια, αν ένα προϊόν βασίστηκε σε τέτοιες πρακτικές, δεν έχει θέση στην αγορά.
1: Τότε θα κόψουν την εισαγωγή των πάντων, γιατί σχεδόν όλες οι εταιρείες κάνουν.
0: Ναι, ισχύει. Ακραίο. Μπράβο τους.
1: Μπράβο, μπράβο. Μακάρι να είναι έτσι ένα
0: Μεξικό, ρε, παιδιά,
1: παγκόσμιο κίνημα. Για κάντε λίγο αυτό πιο εκεί.
0: Όντως. Θα ρίξω τον καφέ μου, παιδιά, και θα έχουμε θέματα. Θέματα. Λοιπόν, έφαγε το Μεξικό, όντως. Για πες μας, Ισύριο Μυρτώ, τι...
1: Λοιπόν, παιδιά, εγώ, έτσι όπως έψαχνα χθες, βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, όντως, Τίνα. Λέει, η Μυρτώ μιλάει πολύ λίγο όταν γνωρίζει κάποιον. Επιβεβαιώ, όντως. Έχει δίκιο. Ειδικά όταν γνώρισα την Τίνα.
0: Πότε την έχεις γνωρίσει?
1: Δεν θυμάμαι πότε, συγγνώμη, Τίνα μου. Αλλά την είχα γνωρίσει κάπου, είχαμε μαζευτεί στο σπίτι σας, κάτι τέτοιο. Και...
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Okay, σπίτι σας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και...
0: Ναι.
1: Είναι η Τίνα εκεί. Η Τίνα έχει ακραία πλάκα και είναι πάρα πολύ...
0: Είναι φίλε... γρήγορη, ρε, ναι, φίλε. Ναι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε άνθρωπο. Ακραία γρήγορη.
1: Και εγώ ήμουνα... Προσπαθούσα έτσι λίγο, ξέρεις, να μιλήσω μαζί, έτσι, γιατί... Οκ, ένιωθα άνετα με εσάς και... Αλλά την Τίνα δεν την ήξερα. Και, παιδιά, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να τη πω τίποτα.
2: Έχει κάνει την πάπρε.
1: Ναι, ήμουν τίποτα. Τι γίνεται, τι γίνεται. Και στην αρχή νόμιζα ότι δεν με συμπαθεί.
2: Σπίτι ζωή, λέει η Μαρία.
1: Όχι, την ήξερα τότε. Στο ζωή την ήξερα.
2: Στο ζωή, είπα τι. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν καταλαβαίνω να τον κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε ένα λίγο.
2: Οικογενειακό επεισόδιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, καλημέρα, μαμά.
2: Καλημέρα, κυρία Γιώτα, καλημέρα.
1: Όμορφες καλημέρες.
2: Μαζί σου κοιμώνει, κυρία Γιώτα.
1: Η γλυκούλα μου.
2: Πάμε Αλβανία.
1: Όχι, θέλω να σε πάω κάπου αλλού τώρα, περίμενε.
2: Λοιπόν. Που έγινε ντύρλα, είμαι τώρα.
1: Είχα γίνει όντως ντύρλα στο ζωή. Ναι.
2: Ναι, όντως το θυμάμαι.
1: Είναι το ρεκόρ μου αυτό. Νομίζω αυτό το ρεκόρ, ίσως να το σπάσα πέρσι, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.
2: Δεν γιατί θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ρεκόρ. Family episode. Πάμε, για ποιο ζεμιτό, μια είδηση.
1: Κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο βρήκα. Σκάφος που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και απομακρύνει πλαστικά από τις θάλασσες, παιδιά. Και έχει ήδη σταματήσει την είσοδο περισσότερων από 143.000 κιλά απορριμμάτων στον Ειρηνικό ωκεανό. Έτσι.
2: Μπράβο.
1: Απίστευτο.
2: Μπράβο, πάρα πολύ καλό.
1: Ουσιαστικά είναι δύο πλατφόρμες. Η μικρότερη βρίσκεται μέσα στη μεγάλη. Και υπάρχει ένα πλωτό φράγμα που καθοδηγεί τα σκουπίδια προς τη συσκευή και ένας μεταφορικός σημάντας τα συλλέγει.
2: Πολύ
1: έτσι.
2: Ωραία. Ναι.
1: Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τα κατανέμει σε 6 κάδους πάνω σε ξεχωριστή φορτηγίδα και στέλνει ειδοποίηση όταν γεμίσει. Και πηγαίνουν
2: και τα παίρνουν.
1: Τα παίρνουν. Και μετά ξανά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Λαγοκέφαλος μαζεύει.
1: Τι γίνεται, παιδιά, με τις λαγοκέφαλες.
2: Τι έχει γίνει. Ναι, ισχύει.
1: Όχι, παιδιά, δεν το είχα σπάσει. Απλά είχα γίνει πολύ χειρότερα.
2: Παιδιά, τι έχει γίνει με τους λαγοκέφαλους, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί τους βλέπουμε παντού. Σε κάθε post.
1: Κάθε δύο post είναι λαγοκέφαλοι.
2: Να σου πω, παιδιά, να σας πω ότι είναι επικίνδυνο σε περίπτωση κατανάλωσης λόγω της νευροτοξίνης, οπότε λέει να μην τους τρώμε.
1: Ναι, έχουν υπάρξει μέχρι και σοβαρές δηλητηριάσεις που οδήγησαν στο θάνατο, λέει, από κατανάλωση. Όχι εδώ, όχι εδώ.
2: Σε καμία περίπτωση δεν τα τρώμε. Η τοξίνη δεν καταστρέφεται ούτε με το βρασμό, ούτε με την κατάψυξη, δεν καταστρέφεται με οποιαδήποτε μαγείρεμα. Άρα δεν το καταναλώνουμε και ο δεύτερος κίνδυνος, αν βρεθεί δίπλα μας, είναι να μας δαγκώσει. Όσο αφορά το δάγκωμα, διευκρινίζω ότι δεν είναι τοξικό. Γιατί, παιδιά, εγώ είχα δει ότι σου μπαίνει δηλητήριο μέσα στο αίμα επειδή σε δαγκώνει. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Δεν έχει δηλητήριο το δάγκωμά του. Απλά προκαλεί βαθύ τραύμα. Λόγω των κοφτερών δοντιών που έχει.
1: Ωραία.
2: Okay. Δεν είναι τοξικό το δάγκωμα, δεν έχει κανένα δηλητήριο. Εκείνο που κάνει είναι να προκαλεί βαθύ τραύμα, έχει πολύ κοφτερά δόντια και πολύ ισχυρές σφιαγώνες. Σε περίπτωση δαγκώματος, το πηγαίνεις κάτω από τρεχούμενο νερό, άφθονο,
1: ναι.
2: Όχι θαλασσινό σου λέει, όχι αντισηπτικό άμα δεν στο πει ο γιατρός. Και αν υπάρχει αιμορραγία, την πιέζεις με γάζα, την πληγή. Και μετά πηγαίνεις κατευθείαν σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο για να σε ράψουν. Μπορεί να χρειαστείς ράματα. Τέλος πάντων, να σε περιθάλψουν εκεί πέρα.
1: Ωραία.
2: Χθες το λέγαμε το Δημήτρη για τους λαγοκέφαλους και είναι invading species από το Suez.
1: Ναι,
2: όντως. Ναι. Παιδιά, έχω να πατήσω πόδι στη θάλασσα 7 χρόνια. Και εγώ έχω τρομάξει ότι θα με φάνε. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι,
2: πανικός,
1: μια παραφιλολογία.
2: Ναι. Και ναι, υπερβολή. Και μας δαγκώνει, λέει, το καλοκαίρι.
1: Ελπίζω πως όχι.
2: Έτσι, αλλά και να μας δαγκώσει. Τα λέω αυτά και θα λέω τον Αύγουστο Πόπο. Κοίτα τι έλεγα, η άνετη, η κυρία Άνετη.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν πας. Ωραία, το βλέπεις, δεν είναι μικρό ψάρι, ρε, παιδιά. Ναι. Είναι 5-6 κιλά ψάρι αυτό.
2: Υπάρχουν τρία είδη, να ξέρεις.
1: Τρία είδη.
2: Ναι, υπάρχει ένα που είναι και σαν τη μισή παλάμη μας, είναι μικρό. Αλλά εντάξει, αυτό τι δαγκωματάκια σου κάνει.
1: Δεν τα βλέπεις τα δόντια που είναι σαν το γαϊδάρο.
2: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, φαίνεται αυτό, άλλο να μου μπερδέψεις, ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω, το ψάρι εγώ δεν τα ξέρω. Ο κόσμος καίγεται όντως. Ναι, εδώ η Πέτρη ειδική. Ποιο ψάρι μπορείς να μπερδέψεις μεταξύ του?
3: Το λογοκέφαλο.
1: Όχι, ας πούμε την τσιπούρα με τι μπορείς να την μπερδέψεις?
3: Μπορείς το φαγκρί με το λιθρίνι. Απλά τα λιθρίνια είναι πιο μικρά, ας πούμε, συνήθως.
1: Ωραία.
3: Υπάρχουν και μεγάλα λιθρίνια.
1: Δεν... το ξεχωρίζει το λογοκέφαλο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα.
3: Για τα δόντια, τα δόντια, τα δόντια.
1: Πρέπει να πας εκεί να το δεις από κοντά. Άμα δεις ένα τέτοιο πράγμα μέσα στη θάλασσα, πήγαινε πιο εκεί.
3: Ευχαριστώ. Και, και έχουν κυκλοφορήσει κάτι βίντεο, πηγαίνουν τα άτομα και χαϊδεύουν τους λογοκέφαλους και τους δαγκώνουν. Ρε φίλε, μην το χαϊδέψεις.
1: Δεν είναι κατοικίδιο.
3: Και επίσης είναι ο χώρος του εκεί πέρα. Δηλαδή, πας εσύ και το ενοχλείς, ρε φίλε, θα σε δαγκώσει. Να ελπίσει να μην δει τα δόντια.
1: Έχει δίκιο.
3: Άμα τα δει.
1: Αλλά το ξεχωρίζει, ρε

0: Άρε, Μυρτώ, πώς τα λέει έτσι, ρε παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μην τα χαϊδεύετε, ρε παιδιά.
1: Μην πλησιάζετε.
0: Και, και εκεί πέρα που, που βγάζουν κάτι βίντεο που δαγκώνουν, κάτι φάντα και αυτά.
1: Ναι,
0: ρε, τα. Τα το...
1: είναι, είναι ζώο, δηλαδή. Όχι, είναι, είναι ένα πλάσμα. Είναι ένα πλάσμα και εσύ του δίνεις το κουτάκι του Red Bull και της Fanta να το δω. Για ποιο λόγο?
0: Έτσι, παιδιά, για...
1: Για ποιο λόγο?
0: Λοιπόν, πάμε στο Δήμο της Ύφνου.
1: Α, α.
0: Προσφέρει, λοιπόν, ο Δήμος Ύφνου δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών για γιατρούς που θα στελεχώσουν το νησί. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού και να καλύψει τις ανάγκες του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου, ο Δήμος Ύφνου προσφέρει σειρά κινήτρων σε γιατρούς που θα επιλέξουν να μετακομίσουν και να εργαστούν στο νησί. Η Δήμαρχος Ύφνου, Μαρία Ναδάλη, μιλώντας στο Μέγκα, παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να προσελκυστούν ιατροί σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, και στις προηγούμενες εκπομπές, ποια νησιά δεν έχουν ιατρικό προσωπικό. Όλοι το ίδιο for you έχουμε. Έχω δει ακριβώς τα ίδια βίντεο. Όντως,
1: ναι.
0: Όντως, όντως.
1: Ναι, ναι. έχει γίνει ακραίος χαμός. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Εγώ διαφωνώ με όλη αυτή την αναπαραγωγή. Ωραία, ενημερωθήκαμε.
0: Το cruelty.
1: Ναι, κάπου λίγο πρέπει να σταματήσει αυτό, έτσι.
0: Νομίζω πρέπει.
1: Έτσι. Ευχαριστώ. Το ξεκινήσαμε αργά.
0: Μα θέλαμε πάρα πολλά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Okay.

0: χτυπητικός άντρας είναι ο Στάν, άμα έχετε δει
1: συνεντεύξεις του.
0: Συνεντεύξεις του, λέει, δεν δέχομαι ούτε το κοίταγμα δεν δέχομαι από τη γυναίκα μου.
2: Όταν αυτός μας κοίταζε από την πίστη, ήταν καλά.
0: Σταμάτα να τα λες, θα μας κοροϊδεύει ο κόσμος.
2: Εγώ τα πιστεύω, με κοροϊδεύει ο κόσμος. Δεν με νοιάζει.
0: Μυρτό, παιδιά, τα πιστεύει.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Δεν συμπάσχω, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Μας έπεισες.

0: Σε χρειάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, θα πάμε τώρα σε παραλίες, θα πάμε σε νερά, καθαρά.
1: Σίγουρα.
2: Έπισα στο μικρόφωνο πάλι.
0: Τι πάει, παιδιά, στο μικρόφωνο. Έχετε πάει για μπανάκι, πείτε μας, παιδιά, όσοι δεν ξέρουμε. Ήου, λέει η Μαρία με το Σταν. Εντάξει, ναι, είναι. Δεν είναι.
1: Εντάξει, παιδιά, όμως.
0: Εντάξει, εδώ πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε με το.
1: Όχι, δεν τον δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, παιδιά, αλλά σου λέω. Είναι ένας από τους ερωτές μου.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, το δέχομαι.
1: Εντάξει.
0: Εκεί συμπάς.
1: Okay. Τα βρήκαμε.
0: Επίσης, ακραία τραγούδια, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν με ανεβάζει κανένας όπως με ανεβάζει ο Στάνης.

0: όταν είμαι στα κάτω μου, στα low μου.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, να πεις
0: τον βάζω και χαίρεσαι λίγο. Θέλεις να σου πω τώρα 4+1 χώρες με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρώπη?
1: Εγώ μπορώ να μαντέψω.
0: Μπορείς. Παιδιά, πήγαμε σε... Μπορώ να πω κάτι?
1: Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται, μου λες.
1: Τι θα πεις?
0: Λοιπόν, ακούστε. Τώρα επειδή πήγα να... Μπορώ... Λοιπόν, ακούω. Πήγαμε σε stand-up με τον Γιώργο, τις πράλες, του Σεβαστέρη. Και έκανε συνέχεια αστεία για Κύπριους. Και λέγανε, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό τώρα μπροστά μου.
1: Ήταν πετυχημένο, δηλαδή, το stand-up.
0: Ήταν αστείο. Ήτανε.
1: Ωραία.
0: Δεν μ' άρεσαν όλα τα αστεία του, αλλά η πλειονότητα μου άρεσε.
1: Γέλαγε.
0: Γέλασε, όντως. Δηλαδή, αληθινά γέλασε.
1: Και εγώ είχα πάει σε ένα stand-up πέρσι. Πότε είχα, με την Ιωάννα, πέρσι το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι. Ιωάννα, πού είχαμε πάει, για πες.
0: Στο Ρίγα.
1: Όχι, ρε. Είχαμε πάει σε ένα, έτσι, στον κεραμικό, γινόταν σε ένα κουτουκάκι, ταβερνούλα. Και ήταν ουσιαστικά δοκιμή της παράστασης που ανεβάζανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, είχα πεθάνει στα γέλια σε τέτοιο βαθμό που απλά σταμάτησε να μιλάει ο άνθρωπος και η γυναίκα μου κάνει... Δεν έχω πει καν το αστείο. Γιατί... Αλλά είχε πει κάτι το οποίο ήταν... Κάτι σχολιάσαμε και με την Ιωάννα. Αλλά είχα πεθάνει στα γέλια. Ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
0: Είναι ωραίο το stand-up. Δεν ξέρω αν θα ξαναπήγαινα στον ήλιο για να δοκιμάσεις, αλλά θεωρώ είναι ωραίο το concept.
1: Ναι, είναι ωραίο και εμένα μου αρέσει.
0: Πάμε να δούμε, ρε παιδιά, τις χώρες με τα πιο καθαρά νερά. Να δούμε
1: πες.
0: Πού θα πάμε. Πού θα πρωτοπάμε διακοπές, έτσι.
1: Αίθια.
0: Λοιπόν, πρώτη, Κύπρος. Γι' αυτό το σχέδιο. 100% των δειγμάτων σε ακτές είχαν άρεστη ποιότητα. 100%.
1: Αγία Νάπα φέτος.
0: Ελλάδα. 97,1% των δειγμάτων σε ακτές είχαν άρεστη ποιότητα. Και στη Λούτσα.
1: Μη σου πω και στη Βάρκιζα. Όχι Βάρκιζα, στη Βάρη. Τρία βήτα, βάρη βούλια βούλια.
0: Βούλια. Βάρη βούλια βουλιαγμένη. Βουλγαρία, τρίτη. 96,9% των δειγμάτων σε ακτές είχαν άριστη ποιότητα.
1: Πού έχει νερό η Βουλγαρία?
0: Δεν ξέρω, είμαστε και αγιογράφητες. Γινόμαστε ρεζίλια.
1: Περίμενε.
0: Αυστρία, 96,5%. Και 5, είσαι έτοιμη, το Λουξεμβούργο. Ρε παιδιά, μήπως είναι fake news.
1: Το Λουξεμβούργο. 94,1. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό.
0: Α, ο ένας ήταν ο Σεβαστέρης. Και εγώ το Σεβαστέρη πήγα εδώ. Ρε παιδιά, εγώ δεν γελάω με το stand-up. Θέλω να μου αρέσει, αλλά δεν φτάνω. Τίνα, είσαι όντως πιο αστεία από όποιον κωμικό υπάρχει.
1: Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα
0: και εγώ. Δεν μπορείς να το βρεις αστείωση. Δεν είναι... Είναι κρίμα. Το Λουξεμβούργο, ρε φίλε, που είναι.
1: Το Λουξεμβούργο έχει ποτάμια. Okay. Ωραίες οι ακτές.
0: Sounds fake, λέει η Μαρία. Ναι.
1: Για ακόμα μία φορά εδώ μέσα.
0: Λοιπόν, και τώρα, επειδή κάποιοι θα πάνε στην Κρήτη...
1: Συγγνώμη. Και η Βουλγαρία είναι έχει τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Επιπλέουμε. Φουλ. Ε?
1: Δεν ξέρω. Πάμε να συνεχίσουμε. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι είναι από την Κρήτη, κάποιοι θα πάνε στην Κρήτη. Εγώ μάλλον δεν θα πάω δυστυχώς, γιατί με έχει πάρει το Νόστος Φέστιβαλ, παιδιά, και θα ξημερώβραδιαστώ στο Νόστος Φέστιβαλ.
1: Ο Ζωής τα ξέρει όλα.
0: Ισχύει μόνο Τίνα, λέει η Μαρία. Ναι, ρε Πέτρα. Η Τίνα θα μπορούσε να κάνει άνετα stand-up comedy, λέει ο Ζωής. Ισχύει. 100%. Κάνει stand-up comedy κάθε φορά. Στην πληγονότητα, λοιπόν. Πες το σαν κριτικός, θα σου πω εγώ. Και θα σου πω κάποιες λέξεις και τι σημαίνουν στα κριτικά. Είστε έτοιμοι, παιδιά, γιατί άμα είναι να πάτε στην Κρήτη, να καταλάβετε.
1: Τι σας λένε.
0: Ναι. Εργό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εργό. Σημαίνει κρυώνω και προέρχεται από το εν και το ρηγό. Το ρήγος.
1: Ναι.
0: Κρυώνω. Εργό.
1: Για όταν θα πάμε το κριτικό μου... Ποιος ήταν αυτός, δεν ξέρω.
0: Όποιος είναι.
1: Σε γλέντι.
0: Ναι.
1: Θα κρυώνω τα ξημερώματα.
0: Θα σε πάω εγώ στην Κρήτη. Έχεις θέμα.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Καλό μου ακούγεται.
0: Okay.
1: Καλό πλάνο.
0: Okay.
1: Να.
0: Ψακί. Ψακί είναι το πικρό, το δηλητήριο, το φαρμάκι. Με κέρασες ψακί. Μαλάθρακας. Εξάνθημα σπυρί με πίον.
1: Top.
0: Αυτό το χρησιμοποιώ, παιδιά, μα βγάλω κανένα ένα σπυρί.
1: Το λες. Δεν σε έχω ακούσει να το λες.
0: Όχι, δεν το λέω, ρε.
1: Α, θα το χρησιμοποιήσω.
0: Θα το χρησιμοποιώ.
1: Να, δεν ακούω κιόλας.
0: Κατέο. Αυτό το ξέρεις.
1: Ναι, όλοι το ξέρουμε.
0: Το γνωρίζω, το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Κατέο.
1: Κατέο.
0: Θρουλί. Ένα θρουλί. Είναι το κομματάκι το ψίχουλο.
1: Από το ψωμί.
0: Το θρουλί.
1: Το ψίχουλο.
0: Ναι, όχι συγκεκριμένα το ψωμί, ρε, εσύ.
1: Α, εγώ αυτό κάνω ψίχουλο.
0: Βρούχος είναι ο θόρυβος. Ανελωμή είναι αναστάτωση, αναταραχή. Κουράδι.
1: Αυτό το ξέρουμε όλοι, ρε.
0: Τι είναι.
1: Είναι το κοπάδι.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω, συγγνώμη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ποιες άλλες κρυκρύτες.
1: Για τα κρυκρύτα λένε αυτό.
0: Πηγαίναμε, πόσα χρόνια πηγαίναμε, Μαρία, στην Κρήτη. Πρέπει να πηγαίναμε...
1: Γράψε μας τα σχόλια.
0: 7 χρόνια. Επειδή κάποιοι θα πάνε στην Κρήτη, βάλε πεντοζάλι.
1: Σήμερα έχει μόνο στάν.
0: Σήμερα έχει όντως μόνο στάν, δυστυχώς, παιδιά.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί είμαστε... Εντάξει, αλλά άμα θέλετε να το βάλουμε μία. Ε, άμα το όχι.
1: Να βάλεις τη Μερακλίνα.
0: Γιατί την έχουμε.
1: Τίποτα δεν έχουμε.
0: Α, έχουμε. Το μαρτσάκι. Βάλουμε λίγο.
1: Ξέρεις να το χορεύεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Όλα τα ξέρεις να τα χορεύεις.
0: Όχι, δεν τα ξέρω άλλο. Τα υπηρώτικα δεν ξέρω κανένα.
1: Πώς να ξέρεις υπηρώτικα, Πέτρα. Είσαι κυριολεκτικά, έχεις καταγωγή από νησί.
0: Γιατί είσαι Σαρδέλας, παιδιά. Θα πάω τη γυναίκα μου.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι θα πάμε στη γιορτή Σαρδέλας. Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα.
0: Πού είναι η καλύτερη γιορτή όλη της Ελλάδας.
1: Θα τρώμε σαρδέλα.
0: Έχει σαρδέλες. Θες να φάμε σαρδέλες.
1: Θα πάω στη γιορτή της Σαρδέλας και θα φάω σαρδέλα.
0: Μάλλον θα πιείς μόνο πολύ κρασί.
1: Αν μην κάτσει κάτι καλά στο στομαχάκι μου.
0: Λες, το λες.
2: Έλα μα ο πρώτος κριτικός χορός είναι το πεντοζάλι. Είναι το πεντοζάλι, είναι το πεντοζάλι.
0: 5 χρόνια και είχαμε τον Ρωμαίο το κρυκρύ. Ναι, στα δωμάτια που μέναμε είχαν και ένα κρυκρύ, το Ρωμαίο.
1: Ορίστε. Ωραίο όνομα.
0: Και πηγαίναμε και στην Γάβδο που τώρα την έχουν.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, επειδή σας αφήνουμε εμείς σήμερα και εμείς σας βάζουμε πολύ ωραία τραγουδάκια να ακούτε.
0: Αν, για πες.
1: Θα σας πω τι υπάρχει στις μουσικές έτσι, σκηνές και στις συναυλίες.
3: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Συνεχίζω λοιπόν, γιατί πάλι με έκοψε το σήμα.
2: Την
1: κλασικά.
2: Διέκοψαν ρε παιδιά.
1: Για πες. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Σοβαρευτώ. Λοιπόν.
3: Για σοβαρέψω.
1: Την Τρίτη, αυτή την Τρίτη, 23/6, είναι ο Σωκράτης Μάλα μας στην Πετρούπολη. Ωραία. Βέβαια.
3: Με το Γιάννη.
1: Να τρέξετε να βρείτε εισιτήρια.
3: Τρέξτε.
1: Μετά, επειδή ξέρω ότι έχουμε διάφορους ακροατές εδώ πέρα και ήθελα να πιάσω όλη τη μουσική.
3: Όλο το φάσμα.
1: Ναι. Είναι το Flame Festival 20-21 Ιουνίου, αύριο μεθαύριο. Δεν είναι sold out, θέλω να σας πω.
3: Ναι.
1: Και το Σάββατο εμφανίζονται ο Lex, πρώτο όνομα είναι.
3: Ναι.
1: Και ακολουθούν και πολλοί άλλοι της rap σκηνής. Και την Κυριακή, 21, πρώτο όνομα είναι ο Bloody Hawk και επίσης ακολουθούν πάρα πολλοί
3: της rap σκηνής. Δεν έχει sold out ο Lex.
1: Δεν έχουν κάνει sold out.
3: Αλήθεια, λες. Να. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω.
3: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω.
3: Οκ. Okay.
1: Πέτρα μου.
3: Μυρτώ μου.
1: 3 Ιουλίου, στην πλατεία νερού στο Φάληρο.
3: Δεν στεναχωρείς τώρα.
1: Είναι τεμισκούμπρια.
3: Οκ. Okay.
1: Που ξέρω ότι σ' αρέσουν.
3: Ναι, δυστυχώς, παιδιά μου, όμως εγώ θα απουσιάζω.
1: Θα απουσιάζω.
3: Θα με φωνάζεις.
1: Πράγματι.
3: Τεμισκούμπρια, παιδιά, να πάτε. Όσοι μπορείτε, να πάτε.
1: Θα είναι ωραία. 20 Ιουλίου είναι το αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Θα τραγουδάνε η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Παιδιά, πήγα στο Μίλτο.
1: Πήγε στο Μίλτο.
3: Και είχα πει και στο Μίλτο να έρθει και δεν έρχεται. Και δεν είπε μόνο τραγούδια του, να ξέρεις. Είπε και του Μαχαιρίτσα, είπε και του Κότσιρα. Ήταν απίστευτη συνέβη, πέρασε ακραία.
1: Εντάξει, όμως.
3: Αφού εσύ θα είσαι εδώ, ρε, δέστο για τον Κότσιρα και το. Θα σ' αρέσει ακραία αυτή η συναυλία. Παιδιά, πηγαίνετε να δείτε τον Κότσιρα για μένα, σας παρακαλώ.
1: Κι εγώ θέλω να πάω. Λοιπόν,
3: θα ήθελα να πάμε μαζί.
1: 4 Ιουλίου έχει το λόγο τιμής. Είπα, θα πιάσω όλα τα μουσικά. Έχουμε τόσους ακροατές εδώ. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται.
2: Όλες.
1: Τι θα κάνω.
2: Ο Γιώργος πιστεύω να ενδιαφέρεται σίγουρα.
1: 14 με 15 Ιουλίου είναι το Eject Festival. Στις 14 είναι η Florence and the Machine. Ας σας πω κάτι αστείο. Είχε πάει η Ιωάννα την προηγούμενη φορά που είχε έρθει και μου λέει θα πάω στη Florence.
3: Ναι.
1: Και της λέω γιατί το λες στα αγγλικά.
3: Εντάξει.
1: Νόμιζα ότι μιλούσε για...
3: Τη δικιά σου εδώ.
1: Ναι. Νόμιζα ότι μιλούσε για την τέτοια, για την πόλη. Λοιπόν, και μετά στις 15 Ιουλίου στο Eject Festival είναι η The Cure.
3: Α, ωραία.
1: Μετά κάτι το οποίο είχε ενθουσιαστεί η Φέδρα.
3: Ναι.
1: Στις 24
3: ναι.
1: Είναι πρώτη Ιουλίου είναι ο Moby στο Release Athens.
3: Δεν καταλαβαίνω τι
1: είναι. Είναι παίζει house.
3: Οκ.
1: Αλλά είναι από τους πρώτο...
3: Εντάξει.
1: Και μετά κάτι το οποίο ήθελα να σχολιάσω και ναι. Το σχολίασα και σε σένα χθες, ναι. Έτσι. 17 Ιουλίου στο θέατρο Λαμπέτη είναι συναυλία αφιέρωμα στο Λευρίντι Μαχαιρίτσα. Και ερμηνεύουν ο Διονύσης Τσακνής, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τέσσερ.
3: Μιρέλα Πάχου μου αρέσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θεωρείς ότι λείπουν κάποια ονόματα.
3: Θεωρώ ότι όλα τα ονόματα ναι. Λείπουν. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην βάλουν το Μπασχαλίδι,
1: τον Κότσιρα. Και ο Στόκας και ο Πορτοκάλο.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Και ο Θηβαίος.
3: Εντάξει,
1: ναι. Αυτά.
3: Παιδιά, είστε στα κινητά σας όμως γενικά, σας ρωτάω.
1: Σίγουρα είναι.
3: Γιατί εγώ μετά το όνειρο που είδα αποφάσισα ότι θα κάνω μια αποτοξίνωση πρώτον. Και δεύτερον, οι έφηβοι μας περνούν έως και 6 ώρες την ημέρα σε οθόνες. 6 ώρες.
1: Ωραία.
3: Πάνω από 6 ώρες τα Σαββατοκύριακα. Οι Έλληνες γονείς είναι οι πιο ανήσυχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το 35% των Ελλήνων γονέων πιστεύει ότι οι έφηβοι περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες, που είναι παράδοξο, φίλοι, γιατί εφόσον το 66% των Ελλήνων θεωρεί ότι οι οθόνες έχουν αρνητική επίδραση στη ζωή των νέων και το 35% πιστεύει ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν υπερβολικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σας
3: προτείνουμε λοιπόν κάποια πράγματα. Να πω εγώ τρία, να πεις εσύ και τρία. Ε? Ναι. Να σου μαζέψουμε 6 πράγματα που μπορούν να κάνουν και να κάνουμε και όλοι μας για να μην είμαστε στο κινητό.
1: Πολύ ωραία.
3: Ωραία. Θα σου πω εγώ αυτά που όντως κάνω, παιδιά, και με βοηθάνε ακραία να μειώσω το screen time μου. Πρώτο είναι να ζωγραφίσω.
1: Πολύ ωραίο.
3: Και τη ζωγραφία δεν σου έφερα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Το περίμενα.
3: Θα ξανα... άμα μου το έλεγες. Λοιπόν, ακόμα και να πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να το ζωγραφίσετε, παιδιά, είναι ψυχοθεραπεία κανονική ζωγραφική. Βάλτε ένα βίντεο, ακολουθήστε το...
1: Μπομπρός.
3: Μπομπρός. Μπομπρός είναι top να τον ακολουθήσεις.
1: Και εγώ, I love him.
3: Είναι top, παιδιά.
1: I love him.
3: Σε ηρεμία κιόλας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ η... σε ηρεμία αυτή η κατάσταση της ζωγραφικής. Και εγώ προτιμώ 100% το χρώμα, γιατί θεωρώ ότι είσαι και πιο ελεύθερη. Μπορείς να ομορφύνεις πολύ την ζωγραφιά σου. Ενώ το σκίτσο θεωρώ ότι θέλει πιο πολύ δουλειά και ταλέντο.
1: Ναι, θέλει τεχνική έτσι.
3: Ναι, και δεν την κατέχω ιδιαίτερα εγώ την τεχνική με το σκίτσο. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, με το χρώμα πολύ. Δεύτερο είναι να πάω για τρέξιμο.
1: Πάρεις τα βουνά.
3: Με τα αγριογούρουνα.
1: Τέλειο.
3: Παιδιά, σας το πω ότι τα αγριογούρουνα. Βασικά, όλοι το ξέρετε, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι θα μας ακολουθείτε στα social που είστε εδώ.
1: Να.
3: Αλλά έτρεχα και είδα δίπλα με ένα αγριογούρουνο, ενώ μιλούσα με τη Μαρία, παιδιά. Ήταν φοβερή η στιγμή αυτή. Αλλά όντως, βάλε τη μουσική σου, γιατί ο Βαρβαρές μου στείλε μήνυμα και μου λέει γιατί δεν βάζεις τράβα και τέτοια. Και του κάνω ότι δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να μετράω το χρόνο μου και να μετράω την απόσταση και αυτά, γιατί νιώθω ότι δεν το απολαμβάνω το τρέξιμο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ βάζω τα ακουστικά μου, δεν παίρνω τίποτα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Και τρέχω, ρε φίλε, και γελάω πολλές φορές όταν τρέχω. Είναι, παιδιά, είναι απελευθερωτικό ακραία να τρέχεις, ρε φίλε, να τρέχεις. Και να μην σε νοιάζει το χρόνο σου, ούτε το pace σου, ούτε πόσα χιλιόμετρα, αν έκανες 5, αν έκανες 6, αν έκανες 3. Δεν σε νοιάζει, απλά πας. Πας και εγώ.
1: Ναι, το Strava είναι περισσότερο, ξέρεις.
3: Όλοι το βάζουν.
1: Ναι,
3: δεν. Ρε φίλε, δεν θέλω. Δεν θέλω. Πειράζει.
1: Όχι.
3: Okay. Και τρίτο είναι. Μαγείρεμα.
1: Μαγείρεμα. Τι ακούω.
3: Παιδιά, μαγείρεμα.
1: Αν το έλεγε αυτό πριν 4 χρόνια.
3: Ναι, όντως, ισχύει.
1: Κάτι θα μου φαινόταν.
3: Παιδιά, πλέον μαγειρεύω πολύ.
1: Μπράβο, κορίτσι.
3: Και θεωρώ όλοι μπορούν να μαγειρέψουν. Είναι βλακεία να πεις ότι αν δεν μπορώ να μαγειρέψω. Ρε, κυριολεκτικά μπορείς.
1: Ακολούθησε. Ναι, όλοι μπορούν.
3: Κυριολεκτικά μπορείς να κάνεις ό,τι φαγητό θες.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω.
3: Ναι, αλλά. Μαγειρεύει. Άμα θες, μαγειρεύεις.
1: Δεν θέλω σχεδόν ποτέ.
3: Οκ. Okay. Μαγάρι το μακαρονάδο, να έχεις φτιάξει.
1: Φτιάχνω γενικά. Μαγειρεύω. Ξέρω να μαγειρεύω. Μαγειρεύω ωραία, αλλά δεν μ' αρέσει.
3: Δεν σ' αρέσει.
1: Η διαδικασία, όχι.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Να πλάθεις και
1: όχι,
3: αυτό.
1: Όχι. Τίποτα.
3: Εντάξει.
1: Η κουζίνα γενικά δεν μου αρέσει.
3: Παιδιά, σας αρέσει. Πείτε μας.
2: No water, no jacket, no battery on the phone, but it's running.
1: Έτσι ακριβώς.
2: It's full.
1: Εντάξει, τι
2: είναι. Τίνα.
1: Ναι, okay.
3: Για πες εσύ με το τρία πράγματα.
1: Εγώ... δεν ξέρω.
3: Έλα, δεις, ξέρεις.
1: Εγώ θα έλεγα να διαβάσουνε... Α, έφτιαξε ρολά κανέλας χθες η
3: ώρα. Πολύ ωραία.
1: Και πώς βγήκανε.
3: Για πες.
1: Μου το έλεγε ότι θα το φτιάξει. Τέλος πάντων. Εγώ θα έλεγα να διαβάσετε κανένα βιβλιαράκι. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλιαράκια. Τώρα είναι ένα που θέλω να διαβάσω, αλλά δεν βρίσκω χρόνο. Νομίζω ότι το διάβασμα σε κάνει πολύ πιο δημιουργικό, με άλλους τρόπους. Δηλαδή, ανοίγει η φαντασία σου. Εγώ όταν διαβάζω, φτιάχνω εικόνες στο μυαλό μου. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν φτιάχνουν.
3: Ναι, εντάξει, το είδα αυτό.
1: Με κάποιον το
3: συζήτησα. Δεν το πιστεύω.
1: Πώς γίνεται ρε αυτό.
3: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν...
3: Άλλο.
1: Μετά μπορείτε πολύ απλά, πολύ απλά. Άμα θέλετε να περάσει λίγο χρόνο και αυτά. Ή δεν θέλετε να σκέφτεστε, να... ξέρεις, το έχουν. Εγώ κάνω δουλειές στο σπίτι.
3: Ναι, καλά, ναι.
1: Η μαμά μου θα διαφωνήσει. Αλλά εγώ τις κάνω. Εγώ τις κάνω.
3: Ισχύει επίσης ψυχοθεραπεία και εγώ
1: ναι,
3: κάνω.
1: Ναι. Ειδικά τα μπάνια. Ειδικά
3: όλα,
1: τα μπάνια.
3: Όλα.
1: Και έλεγα, άμα έχετε χρόνο, πάτε και για ένα μπάνιο, μαζί με το βιβλιαράκι σας.
2: Ναι.
1: Εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου που...
2: Συμφωνώ.
1: Που κάνω. Αλήθεια. Η κυρία... τι λέντα, αφού ξέρεις ότι κάνω δουλειές στο σπίτι, τι είναι αυτά που λες. Αλήθεια, ξέρεις ότι τις κάνω.
3: Παιδιά, μήπως έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο.
1: Αχ.
3: Παιδιά, δακρύσαμε με τη Μυρτώ, θέλω να το ξέρετε αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Λίγο κλάψαμε. Πες μου το γιατί
1: να με σε εδώ τώρα πια κι εγώ να μπορώ. Τα δυο σου τα γλυκά τα χείλησα πρώτα και πάλι να τα φιλώ. Πες μου το γιατί σαν τρελός κάθε βράδυ εδώ να σ' αναζητώ. Σε...
3: Είπα να το πει εσύ. Για το πει. Τι μου λες.
1: Τίποτα δεν σου. Αφήνω να τα πει όλα σταν.
3: Επίσης βιντεοκλιπάρα. Βιντεοκλιπάρα.
1: Ώρες ατελείωτες. Αλήθεια. Άρα που τώρα ξαφνικά. Λίγη.
3: Λες πως όλα τελειώσανε.
1: Ό,τι νιώσαμε. Με δω για σένα. Ένα.
3: Όλα πίσω θα σου έρθουνε.
1: Και θα δεις ότι έφταιγες
3: με τα πόδια που σου έδινα.
1: Μόνο καρδιά.
4: Πες μου το γιατί να μην είσαι εδώ τώρα πια και εγώ να σου.
1: Ωραία.
2: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Αλλά είναι basic life skills.
3: Παιχνίδια ερωτικά τα παίξαμε, κύριε μου, στο άνοιγμα.
1: Αλήθεια, δεν άκουγε. Μπορεί να μην έχει συνδυθεί. Μπορεί να μην
3: έχει
1: καφέ.
3: Ήταν... Μπορεί.
1: Φεύγει.
4: Τόσες χιλιάδες αγάπω.
3: Παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένη.
1: Κλέβεις.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας είχα κοντά μου με τη Μυρτώ και μας κάνατε παρέα κάθε Πέμπτη και ξυπνάγαμε με αυτόν τον τρόπο και τις Τετάρτες τα απογεύματα στο χειμερινό εξάμηνο. Θεωρώ ότι πήραμε πάρα πολύ καλές
1: εμπειρίες,
3: ναι, και δημιουργήσαμε τέλειες αναμνήσεις σε αυτόν τον ένα χρόνο που κάνουμε το ράδιο.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Και πραγματικά θεωρώ ότι μας βοήθησε σαν εμπειρία το γεγονός ότι μας άκουγε κόσμος και έπρεπε, ξέρεις, λίγο να επεξεργαζόμαστε τα πράγματα.
3: Να τα φιλτράρουμε,
1: ναι,
3: να μην τα λέμε.
1: Ναι. Και κάποια άλλα που προέκυψαν. Νομίζω ότι μάθαμε πάρα πολλά από αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
1: Μάθαμε πάρα πολλά
3: και...
1: από αυτό.
3: Και η υποστήριξη που πήραμε από όλους εσάς ένα χρόνο, ναι, ήταν αδιανόητη. Γιατί δεν το λέω για πλάκα αυτό, ρε φίλε.
1: Όχι.
3: Ακραίο που μπαίνατε κάθε φορά. Κάποια από εσάς δεν έχετε χάσει ούτε μία εκπομπή. Η Μαρία δεν έχει χάσει μία εκπομπή ένα χρόνο.
1: Ναι, η Μαρία, ο Ζώης, τη λέτε Ιωάννα. Εντάξει, άστο το παιδί. Δηλαδή, δεν χάσανε.
3: Λοιπόν, άκου, τη λέτε Ιωάννα, Ζώης, Μαρία ήτανε...
1: Ναι.
3: Και στις τελευταίες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πω μόλις όσοι είστε στο chat και η κυρία Γιώτα εννοείται. Ο Γιώργος μας, ευχαριστούμε ακραία Γιώργο. Ευχαριστούμε την Άρα μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Φωτεινή λείπει σήμερα.
3: Δεν πειράζει.
1: Πού είστε?
3: Στέλνουμε τα φιλιά.
1: Στέλνουμε τα φιλιά, αλλά τελευταία εκπομπή. Έμπαινε κάθε μέρα, έμπαινε.
2: OG κι αυτή.
1: Ναι.
3: Παιδιά, αλήθεια σας ευχαριστούμε. Και...
1: Η κυρία για το...
3: Ελπίζω να σας άρεσε γενικά αυτός ο ένας χρόνος που μας είχατε το ραδιόφωνο.
1: Γιατί εμάς μας άρεσε πάρα πολύ και θα θέλαμε αυτό να είναι αμοιβαίο.
3: Ναι.
2: Και να το συνεχίσουμε με κάποιο τρόπο, τώρα δεν ξέρουμε γιατί τα πλάνα μας είναι λίγο περίεργα.
1: Ναι. Άρα θα βρούμε την άκρη.
2: Αλλά πιστεύω, ναι, άμα είμαστε κοντά...
1: Και με τη δική σας στήριξη.
2: Γεωγραφικά, ναι.
1: Πέτρα.
2: Και τη δική
3: κόψε
2: μας
3: κόψε.
2: Στήριξη.
3: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό που λες.
2: Εντάξει, λέω την
1: λοιπόν,
2: αλήθεια.
1: Θα πούμε τα ζώδια τώρα. Θα ακούσετε τελευταία φορά τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα και την Άση Μπίλιου.
2: Ποια είναι.
1: Πάρω ποια θες, ξέρω εγώ. Δεν έχω τέτοια θέματα.
2: Για ούτε εγώ.
1: Εγώ θέλω να μοιάσει μπίλι.
2: Α, ευτυχώς που δεν έχεις.
1: Το ξανασκέφτηκα.
2: Πάμε, πάμε να πούμε τα κλασικά μας σχόλια δίπλα από κάθε ζώδιο. Ξεκινάς εσύ.
1: Κρυαράκια.
2: Οπα.
1: Πες. Ένας φίλος σου ανοίγει μια επαγγελματική πόρτα μετά από κουβέντα που ξεκινά χαλαρά σε μετακίνηση social. Ενώ ένα νέο φλερτ κολλάει πάνω σου πολύ γρήγορα.
2: Ωραία.
1: Σπίτι και η οικογένεια ζητούν χρήμα, τα οποία δεν έχετε, τα κρυαράκια που ξέρω. Για θέμα που εμφανίζεται ξαφνικά, όμως ένα δικό σου πρόσωπο σε στηρίζει πρακτικά και σε βγάζει από τη δύσκολη θέση.
2: Ωραία, θεωρώ.
1: Ναι.
2: Θετικά.
3: Πάλι χτύπησα.
2: Και...
1: Ναι. Όλα καλά. Εντάξει.
2: Καλά τα ακούω τα νέα, θετικά.
1: Καλό είναι, ναι.
2: Και ελπίζω να σας αφήσουμε όλους με ένα θετικό νέο.
1: Αλήθεια.
2: Για το ζώδιο. Πάμε στους Ταύρους.
1: Πάμε.
2: Μπαίνει ένα νέο οικονομικό πλάνο μετά από πρόταση που γίνεται μέσα από γνωστό πρόσωπο, ενώ μια αγορά για σπίτι σε βάζει σε έξτρα έξοδο μέσα στην εβδομάδα. Μία συζήτηση που είχε παγώσει με συγγενή κλείνει πιο ήρεμα, όμως πίεση από δουλειά σε αναγκάζει να αφήσεις προσωπικό χρόνο στην άκρη.
1: Εντάξει, πολύ άσχολα πλασματάκια.
2: Νομίζω θα τα καταφέρουν οι Ταύροι.
1: 100%. Έχουν και τα κέρατα. Λοιπόν, διδυμάκια μου. Μαμά, άκου μη ρωτάς μετά. Κλασικά.
2: Για τα ακούστε.
1: Λοιπόν. Αλλάζεις εικόνα, πρόγραμμα και τρόπο που κινείσαι καθημερινά. Ενώ ένα μήνυμα από άτομα που είχες καιρό να ακούσεις ξανανοίγει μια προσωπική ιστορία. Ένα έξοδο για ταξίδι, σπουδές ή μετακίνηση δημιουργεί ένταση με δικό σου άνθρωπο, όμως μια οικονομική βοήθεια σε ανακουφίζει πριν πιεστείς περισσότερο. Η μάμα θα πάει στο χωριό τώρα.
2: Πάει χωριό?
1: Να.
2: Να περάσετε τέλεια, κύριε Γιώτα. Καρκινάκια. Κρατάς απόσταση από ένα άτομο που σε μπέρδευε εδώ και καιρό, ενώ ένα ξαφνικό έσοδο λύνει ένα πρακτικό θέμα που είχε αρχίσει να σε αγχώνει. Στη δουλειά ανεβαίνει η εικόνα σου μετά από θετικό σχόλιο ή πρόταση, όμως μία οικονομική πίεση από κοινό έξοδο δημιουργεί ένταση μέσα στο σπίτι. Παιδιά, τι γίνεται με τις οικονομικές πίεσεις? Ιούνιος, ισχύει,
1: Τρέχουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. τα λιονταράκια μας... Πάμε σε αυτά τα φωτεινά πλάσματα. Θεωρώ ότι είναι και φωτεινά.
2: Αριστοκρατικά ζώδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι. Για βλέπεις.
1: Λοιπόν, μία νέα γνωριμία μέσα από παρέα τραβάει αμέσως το ενδιαφέρον σου και σε βάζει σε παιχνίδι έντονης έλξης που δεν μένει καθόλου χαλαρό. Wow, πολύ ωραίο αυτό.
2: Θα φλέρτινε πάντα, εντάξει.
1: Ναι, κάθε εβδομάδα και κάτι καινούργιο. Ένα φιλικό πρόσωπο, γιατί ακουγόμαι έτσι.
2: Ακούγεσαι δυνατά.
1: Ναι.
2: Νομίζω εντάξει.
1: Ένα φιλικό πρόσωπο απομακρύνεται μετά από περίεργη συμπεριφορά, ενώ μια επαγγελματική βοήθεια έρχεται παρασκηνιακά από άτομο που δεν περιμένεις καθόλου.
2: Δηλαδή και φλερτ και βοήθεια οικονομική, μιλάμε.
1: Τα πάντα.
2: Εντάξει.
1: On top, οι λέοντες.
2: Στο πόστο τους. Το έχεις διαβάσει το δικό
1: σου. Όχι, όχι, όχι. Μάντας.
2: Λοιπόν. Μια επαγγελματική πρόταση εμφανίζεται ξαφνικά μέσα από παρασκηνιακή επαφή και σε βάζει να σκεφτείς σοβαρά αλλαγή στο καθημερινό σου πρόγραμμα. Λέμε τους Παρθένους, δεν το είπα ότι είναι για τους Παρθένους.
1: Όντως.
2: Ένα άτομο στον χώρο δουλειάς δημιουργεί τοξικό κλίμα με χειριστική στάση, όμως γνωστός από εξωτερικό, ανοίγει μια χρήσιμη γνωριμία για επόμενο βήμα. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Τα φάγαμε τα ψωμιά μας πάλι.
2: Εντάξει.
1: Άρε, Παρθενάκια.
2: Όχι ιδιαίτερα καλή εβδομάδα για τους Παρθένους.
1: Αλίμον.
2: Αλίμον.
1: Αλίμον.
2: Λοιπόν.
1: Μια ανανάσα δεν μας έχουν αφήσει πλανήτες να πάρουν.
2: Για πέζιους.
1: Στα κάτεργα.
2: Εντάξει.
1: Πού είναι ο Παρίσις, ακούει?
2: Σιγά μην ακούει.
1: Είναι στο μετρό τώρα. Ένα ταξίδι, ένα σεμινάριο ή μία νέα συνεργασία από απόσταση ξεκινά με ενθουσιασμό και σε φέρνει κοντά με άτομο που κινείται ήδη στο φιλικό σου κύκλο. Ένα ερωτικό σκηνικό γεμίζει ζήλια και ένταση. Μετά από περίεργη κίνηση στα social... Έχει τα χθεσινά. Πάρε. Ψευταράς. Όμως ένα επαγγελματικό θέμα κλείνει υπέρ σου με σημαντική στήριξη. Το αγόρι, εντάξει. Ό,τι και να πω είναι λίγο.
2: Ό,τι και να πεις είναι λίγο.
1: Τα λέγαμε όλα χθες.
2: Ισχύει.
1: Εντάξει.
2: Σκορπιοί.
1: Ναι, ακούσα.
2: Τα αγαπημένα μου.
1: Και εμένα μου αρέσει. Για
2: λοιπόν, μια οικονομική συμφωνία προχωρά μετά από ξαφνική επαγγελματική πρόταση και σου δίνει χώρο να οργανώσει πιο άνετα επόμενο επαγγελματικό βήμα. Μία σύγκρουση μέσα στο σπίτι ανεβαίνει επειδή η δουλειά και η προσωπική ζωή δεν ισορροπούν πλέον. Ενώ ένα άτομο που κρατάει απόσταση ξαναμπαίνει δυναμικά στη ζωή σου.
1: Δεν είναι ωραίο κι αυτό.
2: Μπα.
1: Δεν μ' αρέσουν. Τι ακούω, τέλος πάντων. Τοξότες! Μία νέα συνεργασία ή σχέση ξεκινά γρήγορα μετά από μετακίνηση, ταξίδι, γνωριμία μέσω διαδικτύου και αλλάζει εντελώς το πρόγραμμα της εβδομάδας σου.
2: Καλό!
1: Μια συζήτηση φορτώνεται με ένταση επειδή κάποιο άτομο πιέζει να περάσει τη γνώμη του, όμως ένα οικονομικό βάρος μειώνεται μετά από πρακτική λύση που εμφανίζεται.
2: Εντάξει.
1: Οκ. Καλά να περνάτε.
2: Καλά να περνάτε, παιδιά.
1: Σου πω και το δικό σου. Το ξέρεις.
2: Όχι.
1: Άντε ρε. Λοιπόν. Άκου
2: προσεκτικά. Κρέμα μου από τα χείλη.
1: Άκου προσεκτικά. Αλλάζεις πρόγραμμα...
2: Εγώ την υγεία του.
1: Για γόκερη. Λοιπόν, αλλάζεις πρόγραμμα δουλειάς και καθημερινότητας επειδή ένα νέο επαγγελματικό project απαιτεί διαφορετικό ωράριο και πιο...
2: Το ξέρουμε αυτό.
1: Πιεσμένους ρυθμούς μέσα στη μέρα σου. Ένα έξοδο που αφορά σπίτι ή κοινό οικονομικό θέμα δημιουργεί άγχος, όμως μία σχέση που είχε απομακρυνθεί δείχνει ξανά διάθεση να πλησιάσει ουσιαστικά.
2: Πολύ ωραία, τα ακούω.
1: Πολύ ωραία. Πες και τους ηχθείς να χαιρετήσουμε γιατί.
2: Υδροχόους,
1: ρε! Αχ, ναι, και
2: ξεκινάει ένα έντονο φλερτ μέσα από παρέα, έξοδο ή online επαφή και εξελίσσεται γρήγορα σε παιχνίδι με πολλή έλξη και αρκετό έλεγχο. Μία ανατροπή σε οικογενειακό πλάνο σου χαλάει πρόγραμμα δουλειάς, όμως μία βοήθεια που έρχεται από κοντινό σου πρόσωπο κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Και τέλος τα ψαράκια, μία αλλαγή μέσα στο σπίτι φέρνει νέο πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου και σε αναγκάζει να οργανώσει διαφορετικά το χρόνο.
1: Παιδιά, αυτά ήταν τα ζώδια της εβδομάδας.
2: Παιδιά, σας αγαπάμε.
1: Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Πραγματικά όμως νιώθω αγάπη.
1: Βάλ' το. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη, αυτόν τον καιρό, τα τελευταία δύο εξάμηνα. Είμαστε ευγνώμονες.
2: Δεν έβαλα το σωστό.
1: Όχι, δεν έβαλες. Δεν πειράζει, κορίτσι.
2: Αγχωθήκαμε, ρε παιδιά.
5: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Παιδιά, σας βάζουμε το αγαπημένο μας στο Σταν.
2: Για να κλείσει πολύ ωραία η τελευταία μας εκπομπή.
1: Μας είχατε στείλει μηνύματα, δεν εμφανιζόταν.
2: Ναι, είχε κολλήσει το chat.
1: Τι ωραία πρωινά ήταν μαζί σας, κορίτσι. Χρειαζόμαστε συνέχεια. Ζωή μου, θα έχουμε συνέχεια. Η Μαρία λέει: σας αγαπάμε πάρα πολύ και μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ και εμάς η δικιά μας μέρα έφτιαχνε. Με κάθε εκπομπή. Αχ, Νίκο μου.
1: Γενικά κλείνω σπίτι αυτήν την εβδομάδα.
2: Καλό καλοκαίρι. Αχ, μαμά, καλό καλοκαίρι, αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε που μας αγκαλιάσατε και ομορφαίνετε τις
2: προηγούμενες. Εσείς μας αγκαλιάσατε με τη στήριξή σας.
1: Παιδιά, σας ευχαριστούμε ακραία. Ήταν υπέροχο αυτό το ταξίδι που περάσαμε όλοι μαζί. Γι' αυτό έχουμε βάλει και το ταξίδεψέ με. Θα ταξιδέψουμε σε ένα πανέμορφο καλοκαίρι.
2: Πανέμορφο, ελπίζω αλήθεια.
1: Να βγείτε, να ερωτευτείτε, να γελάσετε, να χορέψετε, να είστε. Να ανοίξει η ψυχή σας. Σας το εύχομαι σε όλους όσους μας ακούτε. Τα καλύτερα έρχονται και εμείς θα είμαστε εδώ.
2: Με τα φίλια.
1: Δεν θα είμαστε.
2: Δεν θα είμαστε εδώ. Αλλά ήμασταν εδώ τόσο καιρό. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας. Ξέρετε τους τρόπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να πω άλλα.
1: Ούτε εγώ. Παιδιά,
2: άμα υπάρχει περίπτωση
1: να έχουμε κάτι άλλο καινούριο,
2: θα σας ενημερώσουμε.
1: Καλή Πέμπτη. Δεν θα είμαστε την επόμενη Πέμπτη εδώ στις 11.
2: Ήτανε το Δύο και τα λέμε.
1: Με την Μυρτώ Περούλη
2: και την Πέτρα Παπαπέτρου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με αποσύρει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντε του Πάντε Πανεπιστημίου. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μία ώρα και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός καλεσμένος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, κύριος Ιωάννης Χατζιαλέξης.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κι εγώ για την τιμή που μου κάνετε. Σας καλωσορίζω κι εγώ στο Βεάκιο Θέατρο. Όπως βλέπετε, ήλιο όλη τη μέρα, ζέστη και φυσικά καταπληκτική θέα.
0: Εσείς που θα μας ακούσετε μόνο δεν θα το απολαύσετε. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να δείτε και όλα στο πόσο όμορφος είναι διαμορφωμένος ο χώρος αυτός και πώς βλέπεις θάλασσα από κάθε του γωνία. Να πούμε έτσι κάποια μικρά βιογραφικά στοιχεία για εσάς, ότι είστε τελειόφοιτος του Σεν Πολ και της Γυμναστικής Ακαδημίας. Είχατε τη θέση αναπληρωτή προέδρου από το 2022 στον ΟΠΑΝ και δραστηριοποιήσετε επαγγελματικά στον κλάδο της εστίασης από το 2006 περίπου.
1: Γεννήθηκα φυσικά και μεγάλο στον αθλητισμό, με τον υγροστίβο, με το πόλο συγκεκριμένα, όπου ακολουθούν και τα χνάρια, φυσικά ακολουθεί τα χνάρια μου και ο γιος μου. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα είναι από το 2007 στο χώρο της εστίασης, που ήταν φυσικά παράλληλα με την αθλητική μου δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα το 19 εντάχθηκα στον ΟΠΑΝ και το Οργανισμό Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης, που δεν υπάρχει φυσικά φέτος, από πέρσι, και το 2022 στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου.
0: Πώς δεν σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με το κομμάτι ξεκάθαρο του αθλητισμού? Βέβαια, πάρα πολλές δράσεις σας έχουν μέσα και το κομμάτι του αθλητισμού και αθλητικές εκδηλώσεις.
1: Ο πολιτισμός έχει κοινά χαρακτηριστικά. Πολιτισμός είναι αθλητισμός, αθλητισμός είναι πολιτισμός. Ήταν ένα στοίχημα το οποίο θεωρώ ότι το κερδίζουμε μέρα με τη μέρα. Μία πρόταση που μου είχε γίνει από το Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη το 2024 και ανέλαβα την θέση στο κομμάτι του πολιτισμού. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει δημιουργία, έχει εξέλιξη, ήταν ένα νέο στοιχείο για μένα. Ήθελε φυσικά πολύ όρεξη να το μάθεις το κομμάτι αυτό, να μάθεις το κομμάτι του θεάτρου. Δεν το γνωρίζα, μόνο παρακολουθούσα φυσικά σαν θεατής. Από εκεί και πέρα μπήκα και στο κομμάτι των μηχανισμών, το πώς φτιάχνεται μια παράσταση, το πώς διοικείται και το κομμάτι του θεάτρου. Δεν ήταν κάτι δύσκολο για μένα, γιατί λόγω το κομμάτι της εστίασης ουσιαστικά ασκώ διοίκηση από μια άλλη θέση στο κομμάτι του επιχειρήν. Οπότε με κέρδισε.
0: Είναι και μια θέση ευθύνης, γιατί και τα δύο θέατρα τα οποία είναι υπό την αιγίδα σας, υπό την προστασία σας τώρα και την καθοδήγησή σας, είναι ιστορικά και έχουν μια μεγάλη πορεία που το κοινό τα λατρεύει, θέλει να βλέπει παραστάσεις αυτές. Το φοβηθήκατε σαν εγχείρημα?
1: Στην αρχή αλήθεια είναι, ναι, το φοβήθηκα, δεν ήξερα βασικά, ψάχνα να βρω τα βήματά μου κι εγώ. Φυσικά εντάξει, είχα δίπλα μου ανθρώπους και συνεργάτες και υπαλλήλους του Δήμου και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και την πρώην διευθύντρια του Δήμου Πειραιά, μια αξιόλογη ιστορικό, με τους οποίους είχαμε κάνει μια ομάδα και βήμα-βήμα κοιτάξαμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι, την αναδιάρθρωση στο κομμάτι του πολιτισμού. Γιατί όταν ανέφερα πριν, έκλεισε το νομικό πρόσωπο που ήταν ο ΟΠΑΝ και τα θέατρα ουσιαστικά εντάχθηκαν στη διεύθυνση πολιτισμού. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του Δημοτικού Θεάτρου, φυσικά, που είναι η ναυαρχίδα του πολιτισμού, είναι και το Βεάκιο που είναι το θερινό μας θέατρο, είναι και η Πινακοθήκη, είναι και η βιβλιοθήκη, είναι και το ιστορικό αρχείο, είναι και η ιστορία της πόλης. Ο Πειραιάς, αν έχει να προσφέρει και να αναδείξει κάτι, είναι η ιστορία του. Είναι ο πολιτισμός του, η θάλασσα και φυσικά εννοείται πως ο τουρίστας έρχεται για την ιστορία και για το κομμάτι το πεζοδοπολείο, ταβερνάκι, θάλασσα, πειραϊκή, μικρολίμανο. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά το στοίχημα το κερδίζουμε, αναδεικνύουμε την ιστορία, να μείνει στους νέους, να μάθουν οι νέοι, να μάθουν οι νέες γενιές την ιστορία, τον βομβαρδισμό του Πειραιά και όλο το κομμάτι αυτό.
0: Πιο δύσκολο είναι ο συντονισμός του θεάτρου εδώ, το Βεάκιο, που ανά 2-3 μέρες πρέπει να αλλάζουν οι παραστάσεις, πρέπει να έρχονται καινούργια σκηνικά, ή ένα θέατρο όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που έχει και πιο δύσκολη συντήρηση και πιο σταθερή ιστορία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος.
1: Το κάθε θέατρο έχει ξεχωριστές δυσκολίες. Το Βεάκιο είναι ένα ανοιχτό θέατρο, καθαρίζεται πιο δύσκολα. Σίγουρα αλλάζουν τα σκηνικά κάθε μέρα, αν όχι μέρα παραμέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Μπαίνουν νέες παραγωγές. Θέλει και, και κάθε παραγωγή θέλει διαφήμιση, οπότε κάθε μέρα έχει και κάτι διαφορετικό. Τώρα το Δημοτικό Θέατρο ανεβάζει, φυσικά έχει μεγαλύτερες παραγωγές. Έχει τρεις σκηνές, είναι η σκηνή Ωμέγα του Φαγέ, η κεντρική σκηνή. Αλλά το Δημοτικό Θέατρο έχει και το κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι τα εργαστήρια, πραγματοποιούνται 10 εργαστήρια που είναι δωρεάν προς το κοινό. Συμμετέχει στην πόλη το Δημοτικό Θέατρο. Φιλοξενεί δράσεις από πολιτιστικούς φορείς, όπως για παράδειγμα κάθε καλοκαίρι έχουμε το Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό, που μπαίνουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης, οι σχολές, για να δείξουν τα έργα τους, το τι κάνανε όλο το χειμώνα. Αλλά όπως είπα και πριν, τα εργαστήρια είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί συμμετέχει η πόλη. Είναι δωρεάν εργαστήριο για ενηλίκους, εργαστήριο για ανηλίκους, για αμαία, για παιδιά, για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την όραση. Έχουμε νήπια που έρχονται μαζί με τις μαμάδες και κάνουν διάφορα δρόμενα, κυρίως θεατρικά. Βλέπετε, έρχονται μουράκια με καροτσάκια μαζί με τις μαμάδες στα πρωινά. Και το πιο σημαντικό φυσικά στις φυλακές Κορυδαλού. Κάνουμε θεατρικό εργαστήριο στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού μια φορά τη εβδομάδα και κάθε τέλος της περίοδου, τώρα τον Ιούνιο, οι κρατούμενες που συμμετέχουν εκεί πέρα παρουσιάζουν το έργο τους. Και φυσικά συμμετέχει το Δημοτικό Θέατρο, στέλνει θεατρολόγο και κάνουν θεατρικό εργαστήρι.
0: Ήξερα για τις ανδρικές φυλακές, έχω παρακολουθήσει κιόλας ως εγκληματολόγος, έχουμε πάει με τους καθηγητές μας και είχα δει ότι έχετε κι εσείς μια αντίστοιχη δράση. Δεν είχα δει τι δημιουργείται μετά στο τέλος, αν υπάρχει μια παράσταση από τις ίδιες κρατούμενες. Και πλέον μου αρέσει πάρα πολύ και η δράση που γίνεται από αρκετά θέατρα που είτε πηγαίνουν τις παραστάσεις τους μέσα στις φυλακές, είτε στέλνουν ανθρώπους, όπως είπατε, θεατρολόγους, να μιλήσουν μαζί τους. Γιατί καλώς ή κακώς δεν πρέπει να αποκλείουμε αυτούς τους ανθρώπους, θα ξαναβγούν στην κοινωνία. Πρέπει να έχουν μία σύνδεση του μέσα με το έξω και αυτό είναι πολύ σημαντικό που δημιουργείται και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας του 2016 που έχετε δημιουργήσει για παιδιά ηλικίας 7 και πάνω νομίζω.
1: Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ναι. Αυτή η ιδέα ήταν κάτι που υπήρχε, το σκεφτήκατε εσείς φέτος, το ξεκινήσατε?
1: Το ξεκινήσαμε από πέρσι. Είναι μια ιδέα που σχηματίστηκε φυσικά με το προσωπικό της βιβλιοθήκης και με τον προϊστάμενο πέρσι και με την τωρινή προϊσταμένη πραγματοποιούνται δράσεις στη βιβλιοθήκη. Από εκεί και πέρα του χρόνου κλείνει 100 χρόνια. Είναι και από τις πιο ιστορικές, νομίζω, και πιο παλιές βιβλιοθήκες στη χώρα. Και προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα, το 2027, να κάνουμε κάποιες δράσεις που είναι αποκλειστικά για το βιβλίο. Θα έχει και το παιδί και βιβλίο, και θα έχει και δράσεις φυσικά ανάγνωσης σε όλη την πόλη. Δεν θα είναι μόνο εντός βιβλιοθήκης, και κάποια μεγάλα συνέδρια, συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη, με το Ίδρυμα Γκέτε και με διάφορα άλλα Ινστιτούτα.
0: Και μας βοηθήσατε ως Ραδιοπάντιον την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Αναγνώστηκαν αποσπάσματα από βιβλία από την πινακοθήκη σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δράση και για όποια συνεργασία σας έχουμε ζητήσει. Είσαστε πάντα θετικό σε όλα και σας ευχαριστούμε.
1: Εννοείται πως πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στους φοιτητές, στα νέα παιδιά. Όπως είπα, έχω και εγώ παιδιά και ξέρω πως είναι να στέκεσαι δίπλα στους νέους. Και θεωρώ ότι χρειάζονται βοήθειά μας. Και αυτό είναι το αποτύπωμα που πρέπει να μείνει την επόμενη περίοδο. Το ότι πρέπει με συλλογική δουλειά, συλλογική εργασία με τους φοιτητές, με τους πιο νέους, να εντάσσονται στην κοινωνία για να φεύγουμε και από τα κομμάτια της παραβατικότητας. Σημαντικό είναι και ο αθλητισμός φυσικά στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή απομακρύνει τα παιδιά από την παραβατικότητα. Όπως και ο πολιτισμός, έτσι είναι και ο αθλητισμός.
0: Και διοχετεύουν και την ενέργειά τους σε κάτι δημιουργικό που κάποια παιδιά μπορεί να έχουν κάποια παραπάνω ενέργεια και
1: έχουν νομίζω μια σχολεία. Ότι
0: αυτό είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να τη διοχετεύσουν ή να βρουν αυτό που διοχετεύοντάς την θα τους βοηθήσει περισσότερο στην προσωπικότητά τους. Επίσης, διοργανώσατε φέτος και τις ημέρες θάλασσας για ακόμα μια χρονιά. Από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου ήταν όλες οι εκδηλώσεις που περιλάμβαναν σινεμά, συναυλίες, καθαρισμούς θάλασσας, εκθέσεις, ξεναγήσεις, κολύμβηση με αγώνες, θεατρικό παιχνίδι, αγώνες ιστιοπλοείας. Όλο αυτό πόσο καιρό παίρνει για να συντονιστεί, αναμέρα, αναεκδήλωση.
1: Το κομμάτι των ημερών θάλασσας είναι ένα κομμάτι που το έχει αναλάβει και το υλοποιεί το τμήμα, η Διεύθυνση Τουρισμού και Εξωστρέφειας. Φυσικά συμμετέχει και η Διεύθυνση Πολιτισμού. Είμαστε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού. Πραγματοποιούμε και εμείς κάποιες δράσεις πολιτιστικές και φυσικά και με την παραχώρηση χώρων. Οι μέρες θάλασσας ξεκινάνε και στείνονται ουσιαστικά από τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Βλέπετε ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Είναι μια επιτυχία φυσικά συλλογική και της κυρίας Αδριάνας Ζαρακέλη και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο Πειραιά, φυσικά σε όλη την Αττική, γιατί έρχεται ο κόσμος από όλη την Αττική, από όλη την Αττική. Το πιο σημαντικό είναι το street party που γίνεται το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο των ημερών θάλασσας, που γίνεται πραγματικά κακός χαμός.
0: Και είναι πολύ όμορφες όλες οι εκδηλώσεις που κάνετε, γιατί είναι καλοκαιρινές, ο κόσμος θέλει να πάει κάπου, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, του δίνεται πολλές δωρεάν ευκαιρίες να κάνει κάτι, γιατί δυστυχώς οικονομικά είναι πολύ στενεμένος ο κόσμος και αυτό τον βοηθάει να ξεσκάσει, να μην πάθει κατάθλιψη, ας πούμε. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει και από αυτό που μπορεί να προσφέρει, εσείς βλέπω ότι προσφέρετε το 1000% μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε προσωπική ζωή. Ή αν προλαβαίνετε να δείτε τα παιδιά σας.
1: Εντάξει.
0: Ή τα βλέπετε στις εκδηλώσεις.
1: Όχι, τα βλέπω. Η αλήθεια είναι, ναι, άμα βάλεις ένα πρόγραμμα και βάλεις κάποιες προτεραιότητες, εννοείται πως τα προλαβαίνεις όλα. Εντάξει, σίγουρα η οικογένεια είναι πρώτα απ' όλα. Η δουλειά και μετά το κομμάτι του Δήμου. Πλέον, εντάξει, τώρα τελευταίο 1,5 χρόνο ο Δήμος έχει καβαλήσει λίγο τη δουλειά. Εντάξει, δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα και άμα αναλαμβάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις σωστά και σε ψηλό επίπεδο. Οπότε κοιτάω και εγώ να είμαι από πάνω.
0: Και εδώ στο ΒΕΑΚΙ έχουν ανακοινωθεί πολλές παραστάσεις. Πιστεύω θα ανακοινωθούν και άλλες το Σεπτέμβρη, γιατί συνήθως εκεί πέρα κάπου κατασταλάζουν και οι περιοδίες μετά αφού παρουσιάζουν τις περισσότερες παραστάσεις τους είτε στην Επίδαυρο. Γιατί κάποιες όταν έχουν Επίδαυρο λένε πρώτα την ημερομηνία της Επίδαυρο και πολύ μετά οργανώνονται. Να πούμε οι επόμενες ας πούμε παραστάσεις που είναι η οικογένεια Τσεκμές στις 26 Ιουνίου, στις 24 Ιουνίου η Ονόρα Ζουγανέλη, στις 26 Ιουνίου το θέλω να σου κρατάω το χέρι, μια sold out παράσταση που έχει γίνει χαμός, πιστεύω και εδώ θα γεμίσει ασφυκτικά. Στις 27 Ιουνίου θα είναι εδώ ο Γιώργος Αλκαίος, στις 29 Ιουνίου ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων, μια παράσταση κομμωδία πολύ καλή, πιστεύω θα αξίζει να τη δούμε, είναι από αυτές που περιμένω να δω κι εγώ. Στις 3 Ιουλίου η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Στις 7 Ιουλίου το Καταφαντασία Ανασθενή με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Στις 8 Ιουλίου η Ιουλία Καραπατάκη. Στις 11 Ιουλίου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στις 13 Ιουλίου η Εκκλησιάζουσε. Στις 14 Ιουλίου ο Ματωμένος Γάμος. Στις 18 Ιουλίου οι Βάκχες. Στις 21 Ιουλίου όχι άλλο Κάρβουνος. Στις 24 Ιουλίου οι Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, που προσωπικά ήταν αγαπημένη μου παράσταση, την είδα πέρσι. Στις 31 Αυγούστου Πλούτο στο Αριστοφάνη, στην 1η Σεπτεμβρίου η Μίδια, στις 2 Σεπτεμβρίου η Κομμωδία της Γειτονιάς, στις 3 Σεπτεμβρίου ο Αλέκος Βίκη από τον Παράδεισο, στις 4 Σεπτεμβρίου το Ειρήνη, στις 7 Σεπτεμβρίου η Έλενα Παπαρίζου, στις 8 Σεπτεμβρίου οι Πέρσες, στις 11 Σεπτεμβρίου το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ, στις 13 Σεπτεμβρίου η Λυσιστράτη, 14 και 15 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Κότσιρας, στις 19 Σεπτεμβρίου στα γενέθλιά μου ο κάθε πέμπτη κύριε Γκριν, στις 19 Σεπτεμβρίου η Πόρνη από πάνω, στις 23 Σεπτεμβρίου η Γιώτα Νέγκα, στις 28 Σεπτεμβρίου η κυρία Λιόλιου, η Κατερίνα Λιόλιου με τη μεγάλη επιτυχία που ο Πειραιάς κάηκε.
1: Πειραιάς κάηκε. Και ναι, δεν είναι όλες οι ημερομηνίες, γιατί είναι και κάποιοι που έχουν κλείσει τώρα αυτό το διάστημα κάποιες συναυλίες, όπου αποφασίζουν πάντα τελευταία στιγμή. Πάντα το Σεπτέμβριο οι περισσότερες συναυλίες αποφασίζονται τελευταία στιγμή, περιοδίες που γίνονται από καλλιτέχνες. Εννοείται πως το Ράδιο Πάντιο είναι καλεσμένο σε όλες τις παραστάσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε και σε κάποιον ακροατή να δώσετε μια διπλή πρόσκληση για όποια παράσταση επιλέξετε. Εννοείται χαρά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θα το οργανώσουμε. Παιδιά, συντονιστείτε. Όποια θέλετε, μου στέλνετε τι θέλετε να δείτε. Να κάνουμε το οποιοδήποτε giveaway και να δώσουμε για τις παραστάσεις, γιατί είναι εξαιρετική η κίνηση αυτή και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα τα δρόμενα που έχετε κανονίσει μέχρι τώρα. Αυτό το ότι υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες, καιρός, που μπορεί μια μέρα να βρέχει και να πρέπει να κλειστεί μετά άλλη ημερομηνία για οτιδήποτε. Μια παράσταση που θέλει να έρθει τελευταίες μέρες, λέει μπορώ, δεν μπορώ να το αλλάξουμε. Αυτό πόσο δύσκολο είναι.
1: Οι παραστάσεις αποφασίζονται πολύ νωρίς. Δηλαδή με το που κλείνει και το ΒΕΑΚΙΟ από μέσα με τέλειο Οκτωβρίου ξεκινάνε και τα πρώτα αιτήματα για περιοδίες όπως μια Λυθύβη για παράδειγμα που είναι πάρα πολλά χρόνια, κλείνουν τις ημερομηνίες από νωρίς. Τώρα από εκεί και πέρα μέχρι τέλη Μαρτίου όλα τα θεατρικά, αρχές Απριλίου όλα τα θεατρικά έχουν προγραμματιστεί, να σου πω την αλήθεια. Οι συναυλίες είναι λίγο που καθυστερούν, οι περιοδίες. Ναι, μεν υπάρχουν οι παραγωγές που ο Γαλαξίας ή Πάνικ ή Κρίτσουρ που δεσμεύουν τις ημερομηνίες και φέρνουν μετά, αποφασίζουν ποιους καλλιτέχνες θα φέρουν. Εννοείται πως επεμβαίνω κι εγώ κάποιες φορές, σας παρακαλώ, θέλουμε αυτόν τον καλλιτέχνη, έχω αυτά τα αιτήματα. Γιατί και εγώ αφού γκράζομαι το κοινό, μου λένε, ξέρω, το θέλουμε τον Μπάριο. Τον κλείσαμε πέρυσι τον Μπάριο, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τραγουδήσει γιατί έλειπε στην Αμερική. Τώρα από εκεί πέρα για το θέμα του καιρού, κάνουμε το σταυρό μας. Για να μην ακυρωθεί καμία παράσταση, αν και υπάρχουν κάποιες καινές μέρες, ώστε να μεταφέρονται και για να μην μείνει ο κόσμος έτσι, να μεταφέρονται κάποιες άλλες ημερομηνίες. Έχει τύχει.
0: Είναι και κάποιες φορές λίγο πιο δύσκολο το να πέσει ο ήλιος για να ξεκινήσει μια παράσταση. Δηλαδή να το πάνε από 9-9.30 και ο κόσμος να είναι, μα γιατί δεν ξεκινάει. Ναι, αλλά πρέπει λίγο το σκηνικό να φανεί.
1: Πρέπει να, σίγουρα να σκοτεινιάσει. Αλλά όταν ο κόσμος. Πολλές φορές κάθομαι στην είσοδο και 8-8.30 όταν μπαίνουν οι πρώτοι θεατές, μένουν άφωνοι με τη θέα. Και κάθονται, χαζεύουν τη θέα. Πάντα όποιος κάθεται πιο πάνω, και ειδικά άμα έχει και ζέστη και έχει και λίγο αεράκι το βράδυ, είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Η ενεκτήριά σας συναυλία ήταν εξαιρετική, πολύ μεγάλη επιτυχία
1: με τον Νίκο Απέργη.
0: Ναι, με έναν πολύ όμορφο σκοπό για τον οποίο είχε διοργανώσει για παιδιά με καρκίνο, έδωσε όλη του την αμοιβή. Που εσείς βέβαια δεν είχατε καθόλου εισιτήριο για τον κόσμο, ήταν μια δωρεάν συναυλία μαζί με την Περιφερειατικής, νομίζω το συνδιοργανώσατε.
1: Είναι συνδιοργανώσει με την Περιφερειατικής, ήταν, ναι.
0: Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη δράση, συγχαρητήρια. Αυτό πήγε, πόσο πριν κλείστηκε.
1: Με τον Νίκο Απέργη, με τον μάνατζερ του Νίκο Απέργη, το είχαμε κλείσει από αρχής Απριλίου, πριν το Πάσχα. Είχαμε δεσμεύσει τον καλλιτέχνη. Φυσικά η απόφαση το να δωρήσει την αμοιβή του πάρθηκε εκεί πέρα μέσα Μαΐου, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό, στο Ίδρυμα Πίστη, για παιδιά που προσπαθούν και δίνουν τη δικιά τους μάχη για τον καρκίνο. Και όπως είδατε, το αγκάλιασε και ο κόσμος και πέρασαμε και πάρα πολύ ωραία. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά από το Ίδρυμα Πίστη που ήταν εδώ. Ανεβήκαν και στη σκηνή, δώσαν και μια θαδέσμηση στον καλλιτέχνη. Αλλά και εγώ κάποια στιγμή που έκατσα μαζί τους, περνάγανε και αυτά τα παιδιά πάρα πολύ ωραία. Το έχουν ανάγκη.
0: Και εδώ ο Πειραιάς έχει και ένα από τα βασικότερα νοσοκομεία, το νοσοκομείο Μεταξάς, το οποίο έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές και η γιαγιά μου και ξέρω τις συνθήκες και πόσο προσπαθούν οι άνθρωποι να παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούν στους ανθρώπους. Έχω δει και τη δράση σας να τους παρέχετε και εισιτήρια για ό,τι χρειάζεται.
1: Παρέχουμε προσκλήσεις στους ανθρώπους που εργάζονται στο νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί είναι και άνθρωποι, εντάξει, κάποιοι δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα και θεωρώ είναι κάτι πολύ μικρό σε αυτό που κάνουν, το να παρέχουμε προσκλήσεις στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Γιατί αυτό που προσφέρουν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, είχατε κάνει και μια πάρα πολύ όμορφη δράση στις 10 Μαΐου. Το προσφέρουμε μαλλιά, χαρίζουμε χαμόγελα. Πάλι με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και με μια εταιρεία σχετικά που μαζέψατε τα μαλλιά από παιδάκια ή από ανθρώπους γενικά όλων των ηλικιών.
1: Για όλων των ηλικιών.
0: Αλλά είδα πάρα πολλά παιδάκια που πήραν μέρος.
1: Ήρθαν πάρα πολλά παιδάκια και κοριτσάκια. Ήταν μια δράση που ουσιαστικά γίνει η πρόταση πέρσι στη συναυλία του Πανταζή, που είχε έρθει ο κύριος Κορδεράς, λόγω του ότι είναι και κουμπάρο. Ο κύριος Κορδεράς είναι που είχε την εταιρεία την Bergman Core. Και καθόμασταν με τον δήμαρχο, με τον Γιάννη τον Μόραλη, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία και άρχισε να το δουλεύουμε. Θέλετε μιλή να κάνουμε μια δράση για τους ανθρώπους αυτούς. Και μέσα στο χειμώνα αποφασίστηκε και πραγματικά ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Συμμετείχε και το νοσοκομείο Μεταξά. Ο δήμαρχος πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος στο κομμάτι αυτό. Και πάντα σε δράσεις θελοντισμού και γενικά σε ό,τι και αν το έχουμε προτείνει, στέκεται δίπλα μας, είναι αρρωγός και πολύ υποστηρικτικός.
0: Φαίνεται από τις τόσες δράσεις που έχουν οργανωθεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στην ίδια μέρα μπορεί να είναι και δύο και τρεις δράσεις που κάνετε για ανθρώπους να βοηθήσετε και με χωρίς αντίτιμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολες οι εποχές και το τονίζω αυτό. Φέτος στην κεντρική σκηνή μόνο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ήταν οι επιτυχίες Τζένι Τζένι, ο Φωνιάς Έγκλημα και Αθώσεις, στη σκηνή Ωμέγα το Μαύρο Κουτί, στο Φουαγέ ο Παρήσακτος. Για την επόμενη χρονιά έχω ακούσει ότι θα συνεχιστεί νομίζω το Τζένι Τζένι, σωστά.
1: Θα συνεχιστεί το Τζένι Τζένι, ήταν και το ΜΕΡΔ. Πέρσι,
0: ήταν στην αρχή του, και μετά
1: στην αρχή
0: και
1: του χρόνου θα συνεχιστεί το Τζένι Τζένι. Μετά μπαίνει ο κύριος Μπινιάρης, τα λέω γιατί έχουν ανακοινωθεί με το Dogville και μετά είναι το Κατά Φαντασία Ασθενής με τον Γιάννη Μπέζο και τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό έργο και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά σας το δίνω σαν είδηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί πόσο εύκολο είναι να επιλέξετε τις παραστάσεις που θα προβληθούν κάθε φορά, γιατί έχει να κάνει και με την ιστορικότητα του χώρου και ότι πρέπει να είναι πιο προσεγμένες. Νομίζω, για μένα στην εικόνα μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση.
1: Η επιλογή των παραστάσεων κάνει το πλάνο καλλιτεχνικός διευθυντής, το προτείνει και μετά γίνεται φυσικά σε συνεργασία η επιλογή. Έχουμε δώσει έμφαση με τον κύριο Διαμαντή να συμμετέχουν κυρίως Έλληνες δημιουργοί, ειδικά στη σκηνή Ωμέγα. Όπως και τώρα το Τζένι Τζένι του κύριου Πρετεντέρη είναι και εκείνος ένας Έλληνας δημιουργός. Οπότε κοιτάμε να δίνουμε έμφαση σε Έλληνες δημιουργούς και σε Έλληνες συγγραφείς. Και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Το Τζένι Τζένι τελείωσε με sold out. Δεν υπήρχε δηλαδή εισιτήριο. Κοιτάγαμε να βάζουμε καρέκλες έξτρα για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα και την αποτέλεση Σεπτεμβρίου, από ό,τι μαθαίνω που έχει ανοίξει η προπόληση, συνεχίζει να είναι sold out μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Υπήρχε κάποια παράσταση που θέλατε να ανεβάσετε και δεν προλάβατε, ας πούμε, λόγω ότι παίρνανε παρατάσεις άλλες παραστάσεις ή αλλάζει ο προγραμματισμός κάθε φορά όταν βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση του κόσμου να το δει?
1: Έτυχε πέρσι η παράσταση του κυρίου Μπέζου με τον Σπύρο Παπαδόπουλο που ουσιαστικά πήρε μια αναβολή γιατί υπήρχαν θέματα που δεν μπορούσε να ανέβει η παράσταση. Οπότε γι' αυτό παίχτηκε και για δεύτερη σεζόν το ΜΕΡΤ.
0: Λέω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.
1: Ευχαριστούμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τρέξαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα τι άλλες δράσεις ετοιμάζετε έτσι από χειμώνα ή και μέσα στο καλοκαίρι, και για τα 100 χρόνια είμαι σίγουρη κάτι θα ετοιμάζετε της Πινακοθήκης.
2: Έχουμε το φεστιβάλ κινηματογράφου που είναι μέσα Σεπτέμβρη, το οποίο πραγματοποιείται, το Piraeus Sport Film Festival, το οποίο έχει αφιέρωμα φέτος στον πολωνέζικο κινηματογράφο. Πολωνικό. Να μπέρδεψα τα λόγια μου, είχα βαράει και ο ήλιος. Μετά έχουμε το The Lart Very, είναι ουσιαστικά στην Παλαιά Κοκκινιά, σύνορα με Μανιάτικα, ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο λέγεται The Laveri, εμείς το έχουμε ονομάσει The Lart Very, που θα πραγματοποιηθούν εκεί πέρα θεατρικά εργαστήρια για παιδιά, διάφορα δρόμενα τα πρωινά, και το βράδυ θα έχει λίγο πιο παραδοσιακό χαρακτήρα με χορευτικά που συμμετέχουν διάφοροι φορείς πόλης, όπως οι Κρήτες, ο Σύλλογος Ομόνια που έχουμε στο Πειραιά, το Χοροτράγωδο και διάφοροι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι. Και συνεχίζουμε φυσικά με το Δημοτικό Θέατρο. Επίσης θα είναι στα Σκαριά να πραγματοποιήσουμε ένα τριήμερο θεατρική παράσταση σε καταφύγιο. Στο κέντρο του Πειραιά, στην Αγία Τριάδα, που είναι ένα καταφύγιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί και έκθεση για το βομβαρδισμό του Πειραιά με κάποια ντοκουμέντα που έχουν φτάσει στα χέρια μας, και θα το συνδυάσουμε με μια θεατρική παράσταση. Ήταν τα παιδιά που είχαν ανεβάσει το cast, που είχαν κάνει το Άκου Μικρέ, που ήταν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι είχαν ζήσει στον βομβαρδισμό του Πειραιά, και θα προσαρμόσουμε μια θεατρική παράσταση σε καταφύγιο. Δηλαδή θα έρχεται ο κόσμος, κανονικά θα μπαίνει μέσα σε ένα καταφύγιο και θα ανεβάσουμε μια παράσταση εκεί και μια έκθεση.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης τώρα στις 8 Ιουνίου κάνατε μια βράβευση για τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στις ταινίες «Τα αστέρια είναι παντοτινά», σε συνεργασία με τη Φένος Φιλμ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου βραβεύσατε μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Καΐλας, η Άννα Φόντσου, και το παρουσίασε ο Άκης Σακελαρίου μαζί με το Στέλιο Μάινα. Αυτή η ιδέα ήταν δική σας, ήθελε το φεστιβάλ, το χώρο, πώς το...
2: Ήταν μια ιδέα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου μετά από ένα αίτημα και μια συζήτηση που κάναμε, θέλαμε και εμείς να το εντάξουμε στο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου. Και όπως παρακολουθήσατε, συμμετείχαν όλοι οι γνωστοί ηθοποιοί, η κυρία Ιωάννου, ήρθε και η υπουργός, η κυρία Μεντώνη, η υφυπουργός, ο κύριος Φωτήλας, όλο το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν εκεί, που σημαίνει ότι το αγκάλιασε πολύ, και όλη η Ελλάδα βασικά έχει αγκαλιάσει τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τις ταινίες του κινηματογράφου του Φίνος Φιλμ.
1: Έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες. Εγώ δηλαδή προσωπικά δεν ξέρω πάρα πολύ η νέα γενιά αν κάθεται να τις δει. Εγώ ακόμα και τώρα, οπότε σε κάποιο κανάλι υπάρχει μια ταινία.
2: Πλέον έχουν γίνει και χρωμές.
1: Όλες.
2: Πλέον έχουν γίνει και χρωμές.
1: Για κάποιο λόγο μου αρέσει που ήταν ασπρόμαυρες.
2: Ναι, δηλαδή, κρατάγανε το χαρακτήρα τους. Κρατάγανε το χαρακτήρα. Εγώ είχα προλάβει τις ασπρόμαυρες.
1: Εγώ δεν τις πρόλαβα, αλλά τις έβλεπα. Δηλαδή, εντάξει. Είμαι και εγώ ωριακά, δηλαδή δεν είμαι και νεούδη. Αλλά εντάξει. Πολύ όμορφη δράση και αυτή. Θα σκεφτόσασταν και κάποια άλλη έτσι βράβευση ηθοποιών μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά? Έχετε, θα οργανώσετε κάτι ή δεν
2: υπάρχει? Τα λογοτεχνικά ακόμα βραβεία είναι που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Δημοτικό Θέατρο, που είναι από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάποιες άλλες βραβεύσεις έχουμε το Gazeta Woman, όπου γίνεται ένα ημερήσιο φεστιβάλ με γυναίκες που έχουν περάσει και είναι στον αθλητισμό, και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Εντάξει, και μετά πάμε στις χριστουγεννιάτικες δράσεις.
1: Πόσο εύκολο είναι να συντονιστούν η εργασία σας στην εστίαση και όλες αυτές οι πολιτιστικές δράσεις, γιατί δεν έχετε αυτή

0: εσύ το κομμάτι της εστίασης, είσαστε ενεργός κανονικότατα.
1: Είμαι ενεργός κατά περιόδους. Κοιτάω να ασχολούμαι κι εγώ λίγο με την εργασία μου. Εντάξει, το πρωί αλήθεια είναι όταν πηγαίνω τα παιδιά σχολείο, πηγαίνω ασχολούμαι λίγο με τη δουλειά μου μέχρι τις 9.30-10 η ώρα, από τις 8, 8 και 4 μέχρι τις 9.30-10 η ώρα. Μετά από εκεί πέρα λίγο το μεσημέρι θα ασχοληθώ λίγο πάλι με τη δουλειά μου. Εντάξει, ξεκλέβω λίγο χρόνο, ας πω την αλήθεια, από τον Δήμο. Τώρα από εκεί και πέρα το καλοκαίρι και κυρίως τα Σαββατοκύριακα από αρχές μέσα Ιουλίου κοιτάω να βρίσκομαι και στην άλλη μου επιχείρηση, στην Αίγινα, ώστε να είμαι και εκεί πέρα, να είμαι εκεί από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι έχω καλό προσωπικό. Αυτό είναι το μότο μου, να δίνεις χώρο και χρόνο και στους ανθρώπους που εργάζονται να δουλεύουν. Δηλαδή το να είσαι από πάνω με ένα βούρδουλα, το να φωνάζεις, δεν θεωρώ ότι κερδίζεις κάτι. Σίγουρα ναι, με συζήτηση όλα, δηλαδή και κάποιο λάθος να γίνει, όλοι κάνουν λάθη και εγώ κάνω λάθη. Και στο Δήμο και στην εστίαση και στο, γιατί έχω πολλούς υπαλλήλους, η αλήθεια είναι, κοντά στα 60 άτομα, να σας δώσω να καταλάβετε. Πρέπει να δίνεις λίγο χώρο και να δουλέψουν και να κάνουν τη δουλειά που θέλουν. Εντάξει, αρκεί να το θέλουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για να περάσει η ώρα τους ή περαστασιακά να μαζέψω λεφτά για να φύγω. Γι' αυτό και το περισσότερο προσωπικό το έχω πάρα πολλά χρόνια. Σου εμπιστεύομαι, έχουμε κάνει μια ομάδα, ξέρουν τα χούι μου, ξέρουν τις ιδιοτροπίες μου. Εντάξει, όλοι έχουν ιδιοτροπίες, εννοείται. Οπότε είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ και από το κομμάτι αυτό. Το κομμάτι του προσωπικού.
0: Την ενασχόλησή σας με την πολιτική, τη σκεφτόσασταν πάντα ή προέκυψε κάπως στη ζωή σας, κάπου καταλάβατε ότι σας αρέσει η κοινωνική προσφορά και θέλετε να ξεπίσετε αυτό?
1: Θεωρώ η αυτοδιοίκηση δεν είναι πολιτική. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, μπορεί να είναι και λάθος η κρίση μου. Ναι, μεν ασκείς μια πολιτική και σε επιχειρήσεις ασκείς μια πολιτική. Παντού δηλαδή ασκείται μια πολιτική. Στην αυτοδιοίκηση θεωρώ είναι πιο δημιουργικό το κομμάτι αυτό. Και ο τομέας του πολιτισμού είναι ένα κομμάτι που δημιουργείς, προσφέρεις και αυτό που θέλω κι εγώ είναι να αφήσω κι εγώ το δικό μου αποτύπωμα με τον καλύτερο τρόπο στον Πειραιά και στο κομμάτι του πολιτισμού, που και πάλι σας το λέω δεν προέρχομαι από το χώρο το συγκεκριμένο, αλλά έχω μια νοοτροπία, μια φιλοσοφία και έχουμε κάνει μια ομάδα που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να αφήσεις το αποτύπωμά σου. Και φυσικά ο κάθε αυτοδιοικητικός ή δημοτικός σύμβουλος θεωρώ ότι στόχος του είναι να εμπνέει το δημότη και να εμπνέει τον πολίτη. Δηλαδή εκείνος δίνει τη γραμμή και θα πρέπει να τον εμπνέει τον κόσμο.
0: Έχω ακούσει ότι θα δημιουργηθεί, είναι δηλαδή ήδη έτοιμο, το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκης στο Δημοτικό Θέατρο. Εκεί θα γίνονται ξεναγήσεις, πώς γίνεται? Δεν έχω έρθει, θέλω να έρθω.
1: Θα είναι δίπλα στο καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, στο ίδιο σημείο, είναι σε ένα εμφανές σημείο, στα σκαλιά του Δημοτικού Θεάτρου, είναι στην είσοδο από το πρόπυλο προς το φουαγέ. Το οποίο θα μείνει για ένα διάστημα, γιατί όπως ξέρετε και εκεί και εμείς πραγματοποιούμε ιστορικές εκθέσεις, όπως τις 5 στάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει, που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στα πλαίσια των 130 χρόνων του Δημοτικού Θεάτρου, με στοιχεία και με αρχεία που έχουμε ήδη στην κατοχή εμείς σαν Δήμος, όπως το αρχείο και τα κουστούμια του Κατράκη. Τα έχουμε εμείς ή πράγματα του ιστορικού αρχείου. Το ιστορικό αρχείο απ' την άλλη δεν είναι τόσο προβεβλημένο. Δηλαδή δεν έχει την προβολή και τη διαφήμιση που του αρμόζει. Στο ιστορικό αρχείο υπάρχουν κειμήλια, υπάρχουν μέχρι και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του 1800, να σας δώσω να καταλάβετε. Όλη η ιστορία της πόλης κρύβεται εκεί μέσα, στο ιστορικό αρχείο του Δήμου. Και έχει θησαυρούς. Και γι' αυτό έρχονται και πάρα πολλοί ερευνητές, και το λέω φυσικά εννοείται και στην Πάντιο, έρχονται πάρα πολλοί ερευνητές και καθηγητές και κάθονται και μελετάνε στο ιστορικό αρχείο.
0: Και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί κάπως περισσότερο, να γίνονται, ας πούμε, ξεναγήσεις σε πανεπιστήμια ή σε κάποιους χώρους που να μπορούν να έρχονται οι άνθρωποι να μαζεύονται και να τους κάνετε εσείς την κατάλληλη ξεναγήση?
1: Η αλήθεια είναι, στο ιστορικό αρχείο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ξεναγήσεις, γιατί είναι ένας χώρος πραγματικά μπουχτισμένος, ενώ με κοιμήλια, με πράγματα, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με φωτογραφίες, το πρόγραμμα τα προγράμματα τα παλιά του Δημοτικού Θεάτρου, 130 χρόνια προγράμματα, ακόμα και στοιχεία που έχει παίξει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θεάτρο χρησιμοποιηθούν από το Ιστορικό Αρχείο και τη Διεύθυνση Πολιτισμού στο καμαρίν της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Αυτό που επιδιώξαμε πέρσι είναι που κάναμε μια έκθεση στα πλαίσια των 130 χρόνων του Δημοτικού Θεάτρου του Ιωάννη Λαζαρίμου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος εκείνος που ξεκίνησε και σχεδίασε το Δημοτικό Θέατρο, σχεδίασε πολλές εκκλησίες στην εκβάθιση του λιμανιού. Είχαμε κάποια στοιχεία, εικόνες, έγγραφα του Ιωάννη Λαζαρίμου, πίνακες, τα οποία τα εκθέσαμε στην Πινακοθήκη. Κάναμε μια έκθεση προσωπική, δηλαδή του Δήμου Πειραιά. Κοιτάμε στα πλαίσια, σε συνδυασμό με τις εκθέσεις, να αναδεικνύουμε και εμείς το Ιστορικό Αρχείο, δηλαδή να βγάζουμε το Ιστορικό Αρχείο προς τα έξω. Και έχουμε επιλέξει τη Δημοτική Πινακοθήκη να πραγματοποιούμε κάθε χρόνο μια έκθεση συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, σκεφτόμασταν φέτος να κάνουμε το Δηλαβέρι, που είναι ένας ευρυμήχανος από τα Κύθυρα, πώς έχει ονομαστεί και η πλατεία Δηλαβέρι. Ο διηγορικός σύλλογος στεχάζεται στο κτίριο που έμενε ο Δηλαβέρι, στο αυτό το καταπληκτικό νεοκλασικό. Τελικά αλλάξανε τα πλάνα μας, θα το πάμε την επόμενη χρονιά, γιατί θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια έκθεση με ένα αρχείο που είναι να προμηθευτούμε τώρα σαν το αρχείο Μανουσάκη, που είναι ένα ιστορικό αρχείο, να προμηθευτούμε σαν Δήμος.
0: Τώρα για τα 130 χρόνια φαντάζομαι έχουν έρθει πάρα πολλές προτάσεις από πάρα πολλούς ανθρώπους που είτε έχουν παίξει στο θέατρο, είτε έχουν σκηνοθετήσει στο θέατρο, θέλουν να συμμετέχουν μέσα σε αυτή την εορτή και σε ό,τι δημιουργηθεί και θα έχουν φέρει πάρα πολλές ιδέες. Όλες αυτές πώς μπορούν να ταξινομηθούν σωστά και να μπορέσετε όσες γίνεται να πραγματοποιήσετε από αυτές?
1: Πραγματοποιήθηκαν, τελειώσαν τα 130, γίνανε οι στάσεις, έγινε η παραστασιογραφία, γίνανε κάποια συνέδρια, γίνανε κάποια στρογγυλά τραπέζια που συμμετείχαν κάποιοι ιστορικοί, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες, ηθοποιοί που έχουν παίξει στο Δημοτικό Θέατρο, σκηνοθέτες, πρώην καλλιτεχνικοί διευθυντές, όλοι αγκάλιασαν τους εορτασμούς των 130 χρόνων και γι' αυτό είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Υπήρχαν και προτάσεις που δεν προλάβαιναν να γίνουν.
1: Πάρα πολλές. Έγιναν μια επιλογή προτάσεων. Κοιτάξαμε και τις συμπεριλάβαμε όλες μαζί. Ενώσαμε δηλαδή κάποιες προτάσεις, δηλαδή τα στρογγυλά τραπέζια. Ήταν κάποιες θεματικές ενότητες όπου ουσιαστικά τις ξεκινήσαμε με 3 θεματικές ενότητες, καταλήξανε με 6. Μεγαλώσαμε τις θεματικές ενότητες για να μπορέσει όλος ο κόσμος που έχει εργαστεί, που έχει δουλέψει, που έχει προσφέρει στο Δημοτικό Θέατρο να συμμετέχει στο κομμάτι αυτό. Δεν ήθελα, γιατί εμείς δεν θέλαμε να αποκλειστεί κανένας. Και δεν αποκλείστηκε και κανένας, θα σου πω την αλήθεια.
0: Μπράβο σας. Σε 5 χρόνια πώς φαντάζεστε έτσι τον εαυτό σας μέσα στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, να είστε ακόμα στο κομμάτι του πολιτισμού, να μεταπηδήσετε ίσως και σε κάτι άλλο, πώς φαντάζεστε?
1: Σε 5 χρόνια φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχει ανοίξει το Καλιφόρνια. Ο Καλιφόρνια είναι ένας ιστορικός πολυχώρος, πρώην κινηματογράφος στα Μανιάτικα κοντά στο λιμάνι, που κοιτάμε και να τον συμπεριλάβουμε και αυτό το χώρο. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε στη Διεύθυνση Πολιτισμού, ώστε να έχουμε άλλον έναν χώρο πολιτισμού και επίσης να καταφέρουμε επιτέλους να κάνουμε το Μουσείο του Ρεμπέτη στο λιμάνι, εκεί που φεύγουν τα καράβια τα κριτικά, σε ένα κτίριο του ΟΣΕ. Θα ήθελα να μείνω, να σας πω την αλήθεια, στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι ένα δημιουργικό κομμάτι και είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Πάντα είναι κάτι ξεχωριστό και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, δηλαδή όλες οι ηλικίες. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό.
0: Βλέπω ότι αγαπάτε και πάρα πολύ την ιστορία, έχετε μελετήσει τα αρχεία, ξέρετε πάρα πολλά πράγματα για τον Πειραιά. Υπήρχε πάντα αυτή η αγάπη ή τώρα μέσα από το υλικό που ήρθε στα χέρια σας αρχίσατε και το αγαπήσατε περισσότερο?
1: Η αλήθεια είναι μου άρεσε η ιστορία και εγώ διάβαζα γενικά στο κινητό μου, δηλαδή καθόμουν στο καναπέ στο σπίτι και καθόμουν να χάζευα ειδήσεις και γενικά διάβαζα και θέματα ιστορικού περιεχομένου. Δεν ήξερα ότι είχε τόσο υλικό ο Δήμος Πειραιά στο Ιστορικό Αρχείο και δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Και όταν έκανα την πρώτη μου συνάντηση με την πρώην διευθύντρια και είναι σύμβουλο πολιτισμού, ειδική σύμβουλο πολιτισμού, την κυρία Μπαφούνη, που είναι μια της μεγαλύτερης ιστορικούς που έχουν περάσει, θεωρώ και την Ελλάδα, κατά την κρίση μου, γυρίζω και της λέω, συγγνώμη, γιατί δεν έχετε αναδείξει, λέω, τέτοια ιστορία, τέτοια κοιμήλια εδώ πέρα μέσα, γιατί δεν τα έχουμε αναδείξει. Και τη λέω, πάμε, μου λέει, να τα αναδείξουμε. Θεωρώ ότι ήθελε λίγο τον φρέσκο αέρα και την όρεξη και το τζαμπουκά, να το πω λίγο πιο λαϊκά. Ήθελε λίγο το τζαμπουκά. Πάμε να το κάνουμε, τέλος. Αυτό. Ήθελε λίγο το τζαμπουκά. Και γενικά, εντάξει, τους τράβηξα λίγο όλους. Τους τράβηξα. Να το ξεκινήσουμε.
0: Το δύσκολο που καταλαβαίνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν έχει εποχικότητα. Είναι από το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι. Είναι συνέχεια. Πάντα θα γίνονται δράσεις, πάντα θα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι. Ακόμα και μέσα στις γιορτές γίνονται μπαζάρ, γίνονται εκθέσεις, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά που φαντάζομαι είναι μέλη μάσας, επειδή είτε το καλοκαίρι είτε τις γιορτές, οι γονείς θέλουν κάπου να απασχολήσουν τα παιδιά τους που θέλουν να δουλέψουν ή έχουν κάποιες άλλες ασχολίες και δεν προλαβαίνουν, και αυτό που τους δίνετε εσείς είναι μια διέξοδος στο να τα απασχολήσουν με όμορφο τρόπο και με διδακτικό τρόπο σε αρκετές περιπτώσεις. Για εσάς το έχετε εντοπίσει αυτό, ότι πλέον η δουλειά σας δεν έχει off, αυτό το να ξεκουραστώ λίγο,
1: το
0: να
1: μόνο
0: πάρω ένα 20ήμερο?
1: Το μόνο off θεωρώ που έχει το κομμάτι του Δήμου είναι τον Αύγουστο, και αυτό 2-3 εβδομάδες. Και όταν λέω off, εννοώ το ότι είναι κλειστές οι δομές. Δηλαδή, πινακοθήκη, το ΒΕΑΚΙΟ, η βιβλιοθήκη, το ιστορικό αρχείο, το δημοτικό θέατρο. Αλλά δεν σταματάει η δουλειά γιατί τρέχει ο προγραμματισμός. Αλλά είμαστε πάντα σε συνέχεια σε επαφή με το προσωπικό του θεάτρου. Δηλαδή, τον Αύγουστο τρέχουμε όλο τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Γιατί σταματάει η δουλειά η βραδινή. Οπότε δίνουμε λίγο έμφαση, πάμε να τελειώσουμε 1-2 εβδομάδες, να τελειώσουμε λίγο μέχρι λίγο πριν το 15 Αύγουστο, να τελειώσουμε όλο το κομμάτι του προγραμματισμού για τη νέα χρονιά. Τις μελέτες, όλο το κομμάτι αυτό, το γραφειοκρατικό.
0: Τι αρμοδιότητες έχει ένας αντιδήμαρχος πολιτισμού? Ποιες είναι ακριβώς οι δικές του αρμοδιότητες σε σχέση με τους χώρους? Εκείνος θα πάρει την τελική απόφαση για το καλλιτεχνικό, ή υπάρχουν εντεταλμένοι σε κάθε θέση που έχουν και εκείνοι να πούνε
1: πράγματα? Στο κομμάτι του ΒΕΑΚΙΟΥ, ναι, την απόφαση την παίρνει ο αντιδήμαρχος σε συνεννόηση με τον διευθυντή και την προϊσταμένη θεάτρων. Το Δημοτικό Θέατρο έχει καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος προτείνει. Τώρα από εκεί και πέρα, όλες οι προτάσεις και όλες οι αποφάσεις γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο. Κάνουμε συναντήσεις, του παρουσιάζω το πρόγραμμα, τα πλάνα, το σκεπτικό μου. Η αλήθεια δεν μου έχει πει ποτέ όχι. Θέλω μια μέρα να μου πει όχι σε κάτι. Σημαίνει, ναι, εντάξει, ότι εμπιστεύεται, ότι έχει καταλάβει ότι και εκείνος, ότι και εμείς το αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Κάνουμε τυχαία, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη του, και πάντα οι αποφάσεις για το Βεάκιο και για όλο το κομμάτι της διεύθυνσης πολιτισμού τις παίρνει ο Αντιδήμαρχος σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Έχει το συντονισμό της διεύθυνσης πολιτισμού.
2: Αν δεν βλέπατε αυτό το πολιτικό όραμα του Γιάννη Μόραλη με τον οποίο κατεβήκατε πολιτικά, θα μπαίνατε ποτέ στη διαδικασία να το κοιτάξετε?
1: Όχι, δεν θα.
2: Γιατί
1: δεν
2: βλέπω
1: θα
2: ότι έχετε μια σύμπνη άποψη.
1: Όχι, όχι. Δεν θα έμπαινα καθόλου και θεωρώ ότι είναι, άμα δεν υπήρχε ο Μόραλης, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου. Καθόλου. Αλλά όπως σας είπα, όπως ένας δημοτικός σύμβουλος εμπνέει τους πολίτες του Πειραιά και της εκάστοτε πόλης, ο Δήμαρχος εμπνέει και τους ανθρώπους να κατέβουν και να έρθουν κοντά του. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει μας τους δημοτικούς σύμβουλους.
2: Τώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν αξιοποιηθεί τρεις χώροι, το φουαγέ, η κεντρική σκηνή και η σκηνή Ωμέγα. Νομίζω υπήρχε και πάνω ένας χώρος που γινόντουσαν κάποια στιγμή παιδικές παραστάσεις της Ξένας Καλογεροπούλου, είχα δει μια και όλες, ήταν εξαιρετική.
1: Στο φουαγέ.
2: Στο πάνω, ναι.
1: Στο φουαγέ, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Πόσο υπήρχαν πάντα και οι τρεις χώροι? Νομίζω ο μικρός χώρος, η σκηνή Ωμέγα, έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Σκηνή Ωμέγα δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 2022-2023. Το φουαγέ τα τελευταία χρόνια είναι που πραγματοποιούνται παραστάσεις. Το φουαγέ ήταν κυρίως ένας χώρος όπου μπαίνανε πολιτιστικοί φορείς, κάποια συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων. Και πλέον, επειδή έχει, όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το θέατρο και ζητάει περισσότερα θέατρα. Κάναμε και τη σκηνή τη συγκεκριμένη, το φουαγέ, και ανεβάζουμε πιο μικρές παραστάσεις, όπως και βρεφικό και παιδικό θέατρο. Τρία παιδικά θέατρα ανεβάζουμε τη χρονιά, και στην κεντρική σκηνή και στο φουαγέ.
2: Αυτός ο συντονισμός θέλει περισσότερη δουλειά, το να λειτουργούν μέσα στο ίδιο κτίριο τρεις παραστάσεις που πρέπει μία να μην ακουστεί στην άλλη, πρέπει ο κόσμος να μην μπει παράλληλα, να είναι διαφορετικοί χρόνοι που θα μπουν με την ταξιθεσίαση.
1: Η σκηνή Ωμέγα είναι από διαφορετική πόρτα. Ουσιαστικά το φαγέ είναι που προσθέτει λίγο και αυξάνει την κινητικότητα. Σίγουρα προσθέτει παραπάνω δουλειά, παραπάνω ευθύνη, γιατί αυξάνεται και η επισκεψιμότητα του θέατρου. Αλλά πλέον έχει ρολάρει. Το προσωπικό του θέατρου το έχει μάθει. Εντάξει, σίγουρα έχουμε αυξήσει στο προσωπικό, παραπάνω ταξιθεσία, παραπάνω καθαριότητα, παραπάνω τεχνικούς, τους οποίους έχουμε προσθέσει.
2: Εσείς προσωπικά, πριν ασχοληθείτε με το κομμάτι του πολιτισμού, πόσο σας άρεσε να παρευρίσκεστε είτε σε παραστάσεις είτε σε συναυλίες? Πηγαίνατε, ήσασταν άνθρωπος που του άρεσε αυτό και ήθελε να μου.
1: Η γυναίκα μου με τράβαγε, η αλήθεια μου.
2: 90% των ζευγαριών είναι αυτό ακριβώς.
1: Μου έλεγε η γυναίκα μου, πάμε να δούμε αυτή την παράσταση. Άσε με, τη λέω, παίζει ξέρω, Champions League. Έλεγε, άσε με, παίζει ξέρω εγώ μπάσκετ, ο Ολυμπιακός. Αλλά όχι, πηγαίναμε, παρακολουθούσαμε θέατρο. Δεν το περίμενε. Η αλήθεια είναι, μια μέρα μου λέει η γυναίκα, τη λέω, πάμε, έχουμε πρεμιέρα. Πάμε, έχουμε πρεμιέρα. Πάμε, έχουμε πρεμιέρα. Μου λέει, τα παιδιά θα τα κρατήσει κάποιο, μου λέει. Η αλήθεια είναι, ναι, γιατί κρατάει τα παιδιά. Μου λέει, βλέπεις, μου λέει, που σου λέγα εγώ να πάω να δούμε θέατρο. Τώρα μου λέει, όχι, τώρα σου λέω όχι. Οπότε γύρισε μπούμεραγκ. Όχι, εντάξει, παρακολουθώ πολύ θέατρο. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ και τις πρόβες. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, κάθομαι να είμαι δίπλα στους ανθρώπους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, να νιώθουν έστω ότι υπάρχει μια παρουσία, για να νιώθουν και εκείνη την ασφάλεια και ότι κάποιος μας υπολογίζει. Είναι κάποιος εδώ και δεν θέλω να λείπω. Και κοιτάω όποτε έχουν πρόβες, κυρίως τα πρωινά, να πηγαίνω έστω και λίγο να παρακολουθώ τις πρόβες. Και έχει και ενδιαφέρον. Και έχει και πολύ γέλιο πολλές φορές. Ειδικά το Τζένι Τζένι έχει πάρα πολύ γέλιο.
2: Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους και στους περισσότερους θα παρευρεθείτε. Θα περάσετε να δείτε, θα κάτσετε με τους ανθρώπους. Αυτό πώς προλαβαίνετε και το ρυθμίζετε? Έχετε σωσίες? Τι κάνετε?
1: Ούτε εγώ ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, κοιτάω να βρίσκομαι όσο πιο πολύ σε όσες περισσότερες εκδηλώσεις μπορώ. Δεν έχω σωσία. Απλά κοιτάω το πρόγραμμα να δω και πηγαίνω ένα μισά ώρα, μία ώρα. Ναι, δεν είναι σωστό. Όταν υλοποιείς ένα πρόγραμμα ή μια παράσταση, ένα θέατρο, ένα εργαστήριο, τα ντοκουμέντα που κάνουμε, που είχε δράσει, ξέρω εγώ, 3-4 δράσεις τη μέρα, δεν μπορείς να λείπεις. Γιατί εσύ το υλοποιείς, πρέπει να έχεις να είναι η παρουσία σου και να δεις και το δημιούργημά σου ουσιαστικά, να δεις τι έχεις κάνει. Πρέπει, εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό και στο Βεάκιο και έστω και κάτι να έχω, μια και βρισκόμαστε και εδώ το αναφέρω, πάντα θα περάσω μισή ώρα πριν ξεκινήσει η παράσταση. Εντάξει, εγώ έχω και το άγχος με αυτό που έχει δημιουργήσει εστίαση. Θέλω να είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, να μην τύχει τίποτα. Γι' αυτό και άμα οτιδήποτε και αν τύχει μια παρεξήγηση, μια γκρίνια ή ξέρω εγώ δεν μου άρεσε η θέση μου ή θέλω κάπου αλλού ή οτιδήποτε, πάντα επεμβαίνω εγώ. Πάντα επεμβαίνω εγώ. Θέλω δηλαδή να είμαι εδώ. Με το που ξεκινάει η παράσταση, αν δεν κάτσω να τη δω, φεύγω. Θέλω πάντα να είμαι εδώ.
2: Αυτό άνθρωποι που ήταν παλαιότερα στις θέσεις και μπορεί να συνεχίζουν και τώρα, σας το έχουν αναφέρει ότι μας κάνει εντύπωση το ότι μοιάζεσαι πραγματικά για αυτό που κάνεις. Δεν είσαι απλά σε μια θέση έτσι. Θέλεις να βοηθάς, θέλεις να διαχειρίζεσαι το οτιδήποτε γίνεται. Σας το έχουν αναφέρει καθόλου.
1: Μου το έχουν αναφέρει το προσωπικό της διεύθυνσης. Το ότι συγκεκριμένα έχει πάρει ταυτή μου, δεν μου το έχουν πει κατά μούτρα, το πόσο υποστηρικτικός, το πόσο στέκομαι δίπλα τους, το πόσο χρόνο σπαταλάω, και ξέρετε, αυτό είναι ένα παράδειγμα για τους υπαλλήλους. Όταν βλέπουν ότι είναι ένας αντιδήμαρχος κάθεται περισσότερες ώρες στην εργασία του από έναν υπάλληλο και έναν αντιδήμαρχο που δεν αμείβεται, έτσι, δίνεις και το κίνητρο, δίνεις και στον υπάλληλο του, δίνεις τη σωστή νοοτροπία και τη σωστή αντίληψη. Και γι' αυτό πολλές φορές το προσωπικό των θεάτρων φύγει και βράδυ. Δηλαδή μπορεί να έρθουν 9 η ώρα το πρωί και να φύγουν βράδυ ή να φύγουν μεσημέρι, ξέρω εγώ, 1-2 και πάλι 7-7.30 να είναι στο Βεάκιο ή να είναι στο Δημοτικό Θέατρο. Και δεν υπάρχει κάποια γκρίνια, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, αχ, κουράστηκα, το έχω ακούσει αυτό, αχ, κουράστηκα. Εντάξει, και παντά, κι εγώ.
2: Το Βεάκιο, επειδή είναι ανοιχτό, φαντάζομαι ότι έχει και περιορισμούς χρονικούς. Μέχρι τι ώρα μπορούν
1: μέχρι
2: να
1: τις 12. Μέχρι τις 12, κυρίως οι συναυλίες, μέχρι τις 12. Γι' αυτό και ξεκινάνε 9-9.30. Και θεωρώ, εντάξει, είναι καλό ωράριο. Τώρα 2-2,5 ώρες συναυλία νομίζω είναι μια χαρά ώρα. Δεν νομίζω ότι, εντάξει, γιατί είναι μες στον αστικό ιστό και κακά τα ψέματα, εντάξει, είναι κόσμος που γκρινιάζει πολύ, θα έλεγα, και κυρίως άνθρωποι που μένουν στο Βεάκι, και εγώ εδώ από κάτω μένω, δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Απλά είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Κοιτάγαμε φέτος μήπως με τον Δήμαρχο Πειραιά μήπως βάλουμε και κάποια έξτρα λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία του Δήμου, ώστε ένα διάστημα το απόγευμα της 7-7.30 κάποια λεωφορεία, τρία λέγαμε συγκεκριμένα, από το μετρό του Δημοτικού Θεάτρου να ανεβάζουν κόσμο, από το στάση Δημοτικό Θέατρο στο μετρό, να ανεβάζουν κόσμο με τα λεωφορεία και το βράδυ να τους κατεβάζουν. Αλλά είχαμε πρόβλημα με οδηγούς. Είχαμε έλλειψη προσωπικού. Είναι όλα αλυσιδωτά. Είναι αλυσιδωτά. Οι ιδέες είναι πάρα πολλές, αλλά πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνθήκες για να υλοποιηθούν. Και σίγουρα είναι πρόβλημα το πάρκινγκ. Είναι ένα θέατρο που είναι από το 1969-1970, μέσα στον αστικό ιστό, πυγμοκατοικημένα, και είναι ένα θέμα τώρα για τους κατοίκους.
2: Και για τους επισκέπτες, δηλαδή, και εγώ τις περισσότερες φορές που είναι να έρθει για μια παράσταση θα έρθω από τις 7, γιατί λέω μήπως προλάβω να βρω, δεν λέω τα στέκια για να μην έρχεστε στην πέμπτη θέση.
1: Έχει κάποια κρυφά, έχει κάποιες καβάτζες, ναι, έχει κάποιες καβάτζες. Και για τους θεατές είναι, και τους θεατές δυσκολεύονται, γι' αυτό και περισσότεροι βλέπεις έρχονται πάντα μία ώρα νωρίτερα, γιατί είναι και το λεωφορείο που ανεβαίνει το 9-16 νομίζω.
2: 9-15.
1: Αυτό ήθελα. Έχει τις δυσκολίες τους, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να γκρεμίσουμε σπίτια για να φτιάξουμε πάρκινγκ. Το οποίο δεν γίνεται τώρα μέσα στο αστικό ιστό, μέσα στο λόφο. Η μόνη λύση είναι, θεωρώ, τα λεωφορεία. Η μόνη λύση. Για να μειωθεί η επισκεψιμότητα, εννοώ, των αυτοκινήτων.
2: Εδώ υπάρχουν στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι που εντός εισαγωγικών μπορεί να σφάζονται οι παραγωγές, να κλείσουν γιατί το θεωρούν πιο εμπορική περίοδο.
1: Χαμός γίνεται.
2: Και αυτό πώς μπορεί να διαχειριστεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραγωγές, θέλουν όλες να έρθουν.
1: Επεμβαίνω εγώ για να σβήνω συνήθως τις φωτιές, αλλά συνήθως οι περισσότεροι κλείνουν τις ημερομηνίες νωρίς, οπότε παίρνουν τηλέφωνο και λένε ποιες είναι οι κενές. Και τους λέμε ότι οι κενές είναι αυτές, αυτές και αυτές. Οπότε γίνεται ένας προγραμματισμός. Εντάξει, είναι ένα διάστημα που ράβουμε, ξυλώνουμε ημερομηνίες, ράβουμε, ξυλώνουμε. Αλλά ναι, δεν υπήρχε πάντα σύγκρουση με παραγωγούς. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, να πούμε κάτι ότι ήταν κάτι το τρομερό, ότι συγκρούστηκαν ή τσακώθηκαν. Δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό ζήτημα.
2: Υπάρχει σίγουρα κάποια προτίμηση πάνω στα Σαββατοκύριακα ή προτιμούν περισσότερο καθημερινές, γιατί ίσως το πιο εύκολα οι ηθοποιοί να έρθουν.
1: Είναι ανάλογα την περίοδο, δηλαδή όσο μπαίνουμε τον Ιούλιο, καθημερινές, γιατί ο κόσμος Σαββατοκύριακα φεύγει. Τον Ιούνιο μέχρι και μέσα εκεί πέρα, μέχρι να τελειώσει τα σχολεία, Σαββατοκύριακα προτιμούν. Το Σεπτέμβριο, από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά, πάλι προτιμούν τα Σαββατοκύριακα. Είναι ανάλογα και την περίοδο.
2: Έχει τύχει κάποια παραγωγή που να ανεβάζετε περισσότερο στο Δημοτικό Θέατρο, γιατί εδώ δεν είναι δικές σας παραγωγές, οπότε απλά έρχονται οι παραγωγές εξωτερικά, που να πήγε ανέλπιστα καλά ενώ δεν το περιμένει, ας μην μπείτε πια άμα δεν θέλετε, ή το αντίθετο, να μην πάει καλά ενώ είχε όλα τα φόντα σαν παραγωγή να πάει εξαιρετικά? Σας έχει τύχει αυτό?
1: Ήταν μια παραγωγή, δεν λέω όνομα, που θεωρούσα ότι θα πάει καλά. Αλλά δεν γέμιζε, είχε κόσμο, αλλά Τετάρτη, Πέμπτη δεν είχε τόσο πολύ, μόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που επειδή ήταν τρομερό σκηνοθέτης, τρομερό το cast, πονόματα και αυτά, λέω εντάξει, ξεκινάμε τώρα, πάμε sold out. Όχι, στην αρχή ξεκίνησε, μετά δεν τράβηξε τόσο πολύ. Εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο, δεν φταίει μόνο η παράσταση, παίζονται πάρα πολλά ρόλο, παίζουν πάρα πολλά ρόλο και ο καιρός, δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες να βρέχει, να χιονίζει. Ο κόσμος να μην βγει. Παίζουν και αυτά ρόλο. Είναι σημαντικά.
2: Ευτυχώς, βέβαια, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι δίπλα στο μετρό. Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση πλέον. Τα τελευταία χρόνια είναι παιχνιδάκι κάποιον για να έρθει. Είναι η ευλογία μας να ερχόμαστε σε αυτό το θέατρο, γιατί είναι το πιο εύκολο σε σχέση με τη συγκοινωνία που υπάρχει και με τις πάρα πολλές γραμμές. Γιατί έχει πάρα πολλές γραμμές που συνδέονται και μπορεί να κάνει πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω επίσης η διαφορά που υπάρχει πλέον, γιατί το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους των παραγωγών, το έχω συζητήσει και με ηθοποιούς. Πλέον οι παραγωγές έχουν σπάσει πολύ, έχουν μικρύνει η σεζόν και αυτό δημιουργεί Δευτέρα, Τρίτη άλλη παράσταση για 3 μήνες, Πέμπτη με Κυριακή άλλη παράσταση ή για 2-3 μήνες ή έστω να βγάλει μέχρι την Κυριακή το Βαΐον, όπως γινόταν παραδοσιακά που ξέραμε πάντα, ή να σταματήσει σε 2-3 μήνες. Αυτό για εσάς, που ένα δημοτικό θέατρο όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχει επηρεάσει κάπως ή πάντα ο προγραμματισμός του Δημοτικού Θέατρου, επειδή είναι ένας ιστορικός χώρος, είχε μια άλλη νοοτροπία?
1: Δεν έχει, δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Ίσα που έχει προσθέσει, δηλαδή ημερομηνίες και παραγωγές. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη δεν κάναμε ποτέ παραγωγές. Και πλέον κάνουμε πάλι όπως ήταν ο Φωνιάς, και του χρόνου εννοείται πως θα κάνουμε παράσταση. Η ανάγκη του κόσμου για το θέατρο μας έχει γεμίσει και άλλες μέρες. Γι' αυτό και λέμε ότι η Δευτέρα, Τρίτη κάνουμε μια άλλη παραγωγή. Πιο μικρή, αλλά ναι, έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή ο Φωνιάς ξεκίνησε αρχές Δεκεμβρίου, τελείωσε τέλη Μαΐου. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Οι μέρες είναι ίδιες με ένα τρίμηνο σε σχέση που κράτησε περίπου 6 μήνες.
2: Εμένα, ας πούμε, ο Φωνιάς μου έδωσε την εντύπωση ότι λόγω επιτυχίας πήγε μέχρι την περίοδο που πήγε. Ότι κανονικά ήταν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο. Δεν ήταν όμως ο προγραμματισμός του αρχικός ότι θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Ήταν μέχρι τέλη Απριλίου. Και συνεχίστηκε μέχρι και το Μάιο λόγω της επιτυχίας.
2: Αυτό εσάς πόσες φορές μπορεί να σας επηρεάσει μια παραγωγή να πάει πάρα πολύ καλά και να σας ζητήσει και για άλλες, και για άλλη περίοδο το χώρο και εσείς να έχετε κλείσει?
1: Αν βγει το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο.
2: Πάει μετά την άλλη χρονιά, δηλαδή, ή δεν γίνεται αυτό?
1: Φέτος τον Ιούνιο που είχαμε μια κύρωση, όταν ζητήθηκε να πάρει μια παράταση για 5 παραστάσεις στο Τζένι Τζένι, είχαμε το χρονικό περιθώριο. Αν όμως είχε προχωρήσει κανονικά η παραγωγή που είχαμε σχεδιάσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, δεν θα γινότανε. Οπότε θα πηγαίναμε στη νέα χρονιά, δηλαδή το Σεπτέμβριο. Θα ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα το Σεπτέμβριο. Εντάξει, συνεννόηση με το... είναι και πολύ δύσκολο με το θέμα των ηθοποιών. Γιατί κάποιοι ηθοποιοί, όταν παίρνει παράταση, θα πρέπει να συνοηθεί με όλο το cast, γιατί έχουν βγάλει το πρόγραμμά του. Έχουν προγραμματίσει άλλα θεατρικά. Θεατρικά, τηλεόραση, διαφημίσεις, έχουν γίνει το πρόγραμμά του.
2: Ναι, γι' αυτό σας ζητούσα και το θέμα σχετικά με την κατάτμιση τη σεζόν σε πολλά μικρότερα κομμάτια και το πόσο αυτό ένα θέατρο, όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που είναι τεράστιο, έχει προδιαγραφές σκάλας Μιλάνου και είναι πανέμορφο, μπορεί να έχει περισσότερη ζήτηση.
1: Περισσότερη ζήτηση, ναι.
2: Κάθε χρονιά πόσες καλλιτεχνικές προτάσεις μπορεί να έρχονται για το
1: 25 με 30. 25 με 30 για το Δημοτικό Θέατρο.
2: Και πρέπει να επιλέξετε έστω 3-4 ή μπορεί και για τις μικρές.
1: Που πραγματοποιούνται.
2: 25 πραγματοποιούνται.
1: Ναι, που πραγματοποιούνται. Είναι και τα εκτός θέατρου. Σε καφενεία.
2: Και πόσες δε
1: παραστάσεις σε καφενεία. 50 με 100. Είναι πάρα πολλές, είναι πάρα πολλές. Και δεν είναι εύκολο. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς κάνουμε τις προτάσεις. Εμείς στείλουμε δηλαδή το πρόγραμμα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής δηλαδή σχηματίζει το πρόγραμμα. Λέει την πρώτη περίοδο θα κάνω, ξέρω εγώ, Τσέχοφ. Τη δεύτερη περίοδο θα κάνω Έλληνα συγγραφέα. Την τρίτη περίοδο θα κάνω, ξέρω εγώ, κωμικό. Εκείνος φτιάχνει, σχηματίζει το πρόγραμμα. Δεν είναι προτάσεις που έρχονται. Έρχονται πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλές που έρχονται. Επίσης γίνεται και ένα κάλεσμα στην κοινή ομέδα με, όπως σας είπαμε, Έλληνες συγγραφείς και δημιουργούν τις δικές τους παραστάσεις. Γίνεται το κάλεσμα και έρχονται προτάσεις.
2: Φέτος, ζούμε στην κοινή ομέδα, σίγουρα είδα το Αμάρτημα της Μητρός μου με την κυρία Βιδάλη και το Μαύρο Κουτί του Γιώργου Ηλιόπουλου, που και αυτό ήταν πολύ όμορφη η παράσταση. Πολύ ωραία.
1: Το Σαύρο τον Καραγιάννη, ναι.
2: Ήταν μεγάλο.
1: Κυρία Κανελοπούλου. Κυριακίδη.
2: Τα επόμενα σχέδιά σας ποια είναι τώρα, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά. Εδώ θα σας βλέπουμε στο Βεάκιο.
1: Εννοείται πως θα μας βλέπετε. Επόμενα μου σχέδια είναι κάποια στιγμή να πω διακοπές. Κάποια στιγμή. Ναι, νομίζω χρειάζονται διακοπές. Η αλήθεια είναι.
2: Πάντως φαίνεστε μια χαρά.
1: Φαίνομαι ήρεμος. Ναι. Πάντα, όχι πάντα είμαι ήρεμος.
2: Α, έτσι είναι η προσωπικότητά σας. Διαχειρίζεστε πάντα τις κρίσεις με.
1: Πάντα πιο ηρεμία.
2: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά όταν έχετε τόσο πολλά πράγματα να διαχειριστείτε στα χέρια σας. Εγώ να σας πω προσωπικά συγχαρητήρια για ό,τι έχω δει στο Δήμο Πειραιά.
1: Συγχαρητήρια και την πλευρά μου και για την εκπομπή που πραγματοποιείτε και για τους φοιτητές, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σας είπα, εννοείται ότι είστε ευπρόσδεκτοι και για οποιαδήποτε παράσταση θέλετε.
2: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι και το περισσότερο πράγμα που σας περισσεύει να δίνετε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να σας κλείσω και να το κανονίσουμε.
1: Έχετε
2: αυτό.
1: Δίκιο. Χίλια συγγνώμη. Έγινε και ένα μπέρδεμα. Εντάξει, το βρήκαμε.
2: Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Πιστεύω ότι έχετε να προσφέρετε πάρα πολλά στο Δήμο σας. Είναι πολύ τυχεροί οι Πειραιώτες που σας έχουν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φέτος γενικά είναι η χρονιά των Πειραιωτών. Πήρατε και το Champions League, δεν θέλουμε κάτι. Ευρωλίγκα, μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά που ανοίξατε και εκεί τις πόρτες του και το υποδεχτήκατε.
1: Έγινε η φιέστα, δεν θέλω να το θυμάμαι. 6 ώρα το πρωί, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, αλλά είχα το άγχος μου.
2: Πολλοί
1: κόσμος, είχα το άγχος, μην γίνει κάποιο ατύχημα. Ο κόσμος, επειδή ήταν στριμωγμένος, να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ευτράπελα, να έρθει σωστά η ομάδα. Γενικά είχα το άγχος μου. Είχα το άγχος μου.
2: Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί νωρίτερα. Ας πούμε να υπάρχουν ήδη σε συγκεκριμένα πόστα πυροσβέστες, άνθρωποι ΕΚΑΒ, να είναι οργανωμένο από το πρωί ότι υπάρχει περίπτωση να.
1: Υπήρχαν διασώστες, ήταν διάσπαρτοι. Δεν ήταν, ήταν σωστά οργανωμένο φυσικά και από την ΓΑΕ και από το Δήμο ήταν όλα οργανωμένα και από την εταιρεία παραγωγής που είχε αναλάβει το κομμάτι το ηχητικό και το stage και όλα αυτά. Ήταν όλα οργανωμένα στην εντέλεια. Απλά δεν πάει να έχει άγχος. Δεν σταματάει δηλαδή.
2: Μα είναι και ένας χώρος ο οποίος οποιαδήποτε ζημιά είναι φαντάζομαι εκατομμυρίων.
1: Είναι πολύ
2: δύσκολο να αποκατασταθεί, θέλει μια διαδικασία και χαλάνε και παραγωγές που μπορεί να είναι.
1: Σφυρίγε πυρασφάλεια για τα καπνογόνα. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες και σφυρίγε πυρασφάλεια, αλλά και εντάξει δεν ήταν κάτι το τρομερό.
2: Εγώ να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να έχετε υγεία πάντα, να είστε δημιουργικός, να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και το Δήμο σας.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σας περιμένουμε για τα επόμενα.
2: Να είστε καλά. Πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.
3: Radio Pandion. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κάνω.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς, σαν πλες το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Τε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούκα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε τη.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Η ερημιά μου από το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.